0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το να μην είσαι ποτέ ευτυχισμένος δεν είναι το ίδιο με το να είσαι δυστυχισμένος. Είναι. Καλά τα κάρα, έτσι.
2: Ω, τώρα με έκαψες τώρα, μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Είδες. Αυτή την ατάκα λοιπόν τη φοβερή την είπε ο Μοντγκόμερι. Μοντγκόμερι τον λέγανε.
2: Αυτό δεν είναι παλτό. Που έλεγε έχει κρύο σήμερα να πάρεις να βάλεις ένα Μοντγκόμερι.
1: Ήταν μια ταινία.
2: Μια ταινία, ναι.
1: Του Άλαν Πάρκερ. Άλαν Πάρκερ.
2: Αυτό δεν είναι στυλό.
1: Ναι, το
2: θα τον βάλεις
1: το
2: στην τσέπη του Μοντγκόμερι.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Καταλήξαμε ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ διακοπές. Κάνεις και σούξου μουξου. Ακριβώς γι' αυτό μου λέει. Του λέω, α, για να κάνεις κι άλλο. Όχι, μου λέει, δεν κάνουμε σούξου μουξου στις διακοπές. Του λέω, δεν κάνεις σούξου μουξου στις διακοπές. Μου λέει,
2: δεν κάνω πράγματα.
1: Δεν λέγονται.
2: Δεν κάνω πράγματα στις διακοπές. Που κάνω στην καθημερινότητά μου.
1: Α, ναι.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Καθημερινά κάνεις σούξου μουξου.
2: Στην καθημερινότητά μου, γιατί παίζω καθημερινά τένις. Αλλά είναι ένα από τα χόμπι μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το να μην είσαι ποτέ ευτυχισμένος δεν είναι το ίδιο με το να είσαι δυστυχισμένος. Είναι. Καλά τα κάρα, έτσι.
2: Ω, τώρα με έκαψες τώρα, μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Είδες. Αυτή την ατάκα λοιπόν τη φοβερή την είπε ο Μοντγκόμερι. Μοντγκόμερι τον λέγανε.
2: Αυτό δεν είναι παλτό. Που έλεγε έχει κρύο σήμερα να πάρεις να βάλεις ένα Μοντγκόμερι.
1: Ήταν μια ταινία.
2: Μια ταινία, ναι.
1: Του Άλαν Πάρκερ. Άλαν Πάρκερ,
2: αυτό δεν είναι στυλό.
1: Ναι, το
2: να τον βάλεις
1: το
2: στην τσέπη του Μοντγκόμερι.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Πάω και μια γρήγορη βόλτα έτσι στο μεταφυσικό και στη Ρωσία. Σε μια είδηση που δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει και σε τι βαθμό ισχύει. Σε κάποιες περιοχές όμως της Ρωσίας, όπως λέει το δημοσίευμα, υπάρχει μια κρίση καυσίμων.
2: Μάλιστα.
1: Οδηγοί περιμένουν ώρα στα πρατήρια να ανεφοδιάσουν τα καύσιμά τους, είναι ακριβά τα καύσιμα λόγω των ουκρανικών επιθέσεων σε κάποια διελιστήρια. Εκεί λοιπόν βρήκαν ένα κενό κάποιοι επιτίδοι, κάποια medium, γι' αυτό και λέω το μεταφυσικό που είπα νωρίτερα, οι οποίοι πλέον μέσω social media, μάγοι medium και μάγισσες, διαφημίζουν υπηρεσίες που οι επιστήμονες θεωρούν ότι είναι φιλεγόμενες. Για να μην πω κάτι άλλο, γιατί.
2: Αρνητικές, ναι, είναι ενάντια.
1: Τι κάνει λοιπόν το medium τώρα αυτό που καλείς εσύ, το οποίο συμβουλεύεσαι.
2: Σου βρίσκει ο βενζινάδικο που έχει βενζίνη.
1: Όχι. Σου μειώνει την κατανάλωση καυσίμου του οχήματος. Έτσι βάζεις εσύ 30 ευρώ. Αλλά αυτό θα καίει.
2: Σαν να είναι, έχει 100.
1: Μπράβο, κάτι τέτοιο. Ή επίσης μετατρέπουν μέσω ειδικών τελετών και εξορκιών την απλή βενζίνη σε βενζίνη υψηλότερων προδιαγραφών. Μπράβο, την 95.
2: Κάνει περισσότερα χιλιόμετρα.
1: Μπράβο. Και επίσης, επειδή κάποια ρεζερβουάρ είναι καταραμένα.
2: Να, σωστό και αυτό.
1: Μπορούν να διώξουν τις συγκεκριμένες κατάρες και γενικά όλη την αρνητική ενέργεια αυτές οι υπηρεσίες χρεώνονται περίπου κατά
2: αν
1: μέσο. Αν
2: έχεις μαγαρίσει, ας πούμε, το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Είναι καταραμένο.
1: Ναι.
2: Οπότε εκεί σου έρχεται το medium και σου το αλλάζει. Μπράβο, πολύ ωραία. Πηγαίνει κόσμος.
1: Πηγαίνει κόσμος από τη λέει. 180 ευρώ και υπάρχει και μία άλλη υπηρεσία. Υπάρχουν, λέει, τα οποία επίσης φυσικά αφισβητούνται από τους επιστήμονες.

0: Χρειάζεται ένας επιστήμονας βασικά για να το αμφισβητήσει, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Υπάρχουν λέει κάτι χάπια, τα οποία χάπια μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου. Φαντάζομαι τα χάπια τα βάζουν στο ρεζερβόρ, δεν τα παίρνει ο οδηγός. Φαντάζομαι, δεν ξέρω κιόλας. Τα οποία χάπια, κάποια από αυτά, μάλλον κάποια χάπια πολλούνται και σε κάποια πρατήρια.
0: Αχα.
1: Σε κάποιες περιοχές γλυστή
0: Ρωσία. Ναι. Βάλε τη βενζίνη, σου πάρει και το χαπάκι όμως.
1: Ναι. Ξαναλέω, φαντάζομαι το χάπι το βάζεις στο ρεζερβόρ.
0: Μπορεί να είναι χάπι για τον οδηγό,
1: για τον χάπι άλλο.
0: Την αίσθηση και μετά λέει αμάν, ρε πόσα χιλιόμετρα έχω κάνει με 10 ευρώ.
1: Α, μπορεί να είναι τέτοιο χάπι.
0: Μπορεί να είναι τέτοιο
1: χάπι. Ναι, ναι, δεν αποκλείεται. Αυτό ναι.
0: Τρεις μέρες στο δρόμο ήμουν.
1: Εκεί ο επιστήμονας δεν μπορεί να πει ότι δεν ισχύει αυτό.
0: Α, μπράβο.
1: Γιατί
0: ακριβώς
1: στη δική μου πραγματικότητα ισχύει.
0: Χάσε που ο χρόνος είναι ένα πολύ σχετικό
1: πολύ
0: θέμα.
1: Σχετικό.
0: Πολύ σχετικό. Μετρήσιμο τώρα από το ανθρώπινα μέτρα.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Δεν βρήκα λίστα με τα 10 καλύτερα φαγητά στον κόσμο με ανθότερο ή αβοκάντο, όμως διάβασα.
2: Ροκφόρ είχα ζητήσει.
1: Με ροκφόρ που ζήτησες, δεν βρήκα τίποτα. Αλλά βρήκα κάτι σχετικό με διακοπές, διότι χθες στην εκπομπή, χθες νομίζω, τέριαστη στο Sky.
2: Ναι.
1: Παρουσιάστηκε μια αγγελία που ζητάνε σερβιτόρο στην Άξο, αν θυμάμαι καλά, και στην οποία αγγελία αναφέρονται τα προσόντα που πρέπει να έχει αυτός ο οποίος θα αναλάβει τη θέση. Τρία λεπτά πήρε του Γιάννη Τζούνου να την πει την αγγελία όλη στον αέρα, χωρίς ανάσα.
2: Τρία λεπτά.
1: Ενδεικτικά, εγώ θα αναφέρω μερικά πράγματα που αναφέρει μέσα η αγγελία. Για σερβιτόρο, ξαναλέω. Έστιξη εφταξίας, multitasking, αισιοδοξία, κεραιότητα, ανάληψη πρωτοβουλειών, αναλυτική σκέψη, αξιοπιστία, μη λεκτική επικοινωνία, δημιουργικότητα.
2: Τι μη λεκτική επικοινωνία?
1: Δηλαδή να μπορείς να βλέπεις τον άλλον χωρίς να μιλάει και να καταλαβαίνεις τι θέλει. Έτσι.
2: Άστακο! Εγώ ήθελα καγιανά.
1: Συγκροτημένη σκέψη, στοχοθέτηση, σεβασμός, προσοχή στη λεπτομέρεια, προσαρμοστικότητα, προσανατολισμός στα αποτελέσματα, προγραμματισμός, πολυλειτουργικότητα, πνεύμα συνεργασίας, περιέργεια, πελατοκεντρική προσέγγιση κλπ.
2: Ναι,
1: προφανώς το έγραψε με AI. Όχι μόνο το έγραψε με AI. Μετά το διάβασε και λέει: τι έγραψα, ρε φίλε, τι φοβερό.
2: Καλά, καταπληκτικό. Έβγαλα αυτή τη στιγμή.
1: Θα βρω τους καλύτερους τώρα από αυτό.
2: Πόσα δίνει? Δεν λέει πόσα δίνει για όλα αυτά.
1: Εκεί μπήκε λοιπόν, έκανε control α, μάλλον όχι control α, είναι όλα. Control και πια
2: η
1: είναι. Που διαλέγεις το σημείο που θέλεις και το βγάζεις από την αγγελία και δημοσιεύεις όλη την υπόλοιπη. Στρατηγική σκέψη λέει μέσα, υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη.
2: Ρίσκ. Παίζαμε και το ρίσκ.
1: Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.
2: Μάλιστα.
1: Ομαδικό πνεύμα κτλ.
2: Ωραία. Λέει να γίνεται και αυτό θωράκια. Θα πρέπει κανονικά.
1: Να το λέει και αυτό. Υπάρχει μια περίπτωση να χρειαστεί να. Κάνετε τον αυτοφοράκια. Λοιπόν, αυτά.
2: Αυτά. Ωραία.
1: Η αγγελία λέει, η viral αγγελία που ζητά προσόντα CEO πολυεθνικής κανονικά.
2: Ναι, κανονικά.
1: Κανονικά. Καλό ήταν για τελευταίο ημίωρο.
2: Πού είναι αυτό, στην Άξο?
1: Στην Άξο. Ναι.
2: Εντάξει. Γιατί άμα ήταν στη Ρόδο, ξέρεις και κολυβητικές ικανότητες. Το στη Ρόδο δεν ήταν πέρυσι, ήταν πρόπερσι.
1: Πριν 2-3 χρόνια που είχε μπει ο σερβιτόρος εννοείς μέσα στη θάλασσα.
2: Ναι. Οπότε...
1: Χθες έβλεπα άλλη εκπομπή. Κάτι ανάλογο γίνεται φέτος στην Πάρο.
2: Μάλιστα.
1: Με μια, ο σερβιτόρος με μια σαμπάνια, ο άλλος μέσα ο Φλούφλης με το ποτήρι με το νερό μέχρι τα γόνατα και ο σερβιτόρος του σερβίρε τη σαμπάνια, γιατί μπορεί να την πιει έξω.
2: Μέχρι τα γόνατα, γιατί μην πάει και πιο μέσα και τον φάει κανένας λαγοκέφαλος. Επίσης θέλω να σου πω ότι εγώ είδα στα κουφονίσια ότι υπήρχε πλωτή καφετέρια. Πλωτή καντίνα.
1: Πλωτή καντίνα, ναι, το είδα και αυτό. Ναι.
2: Πολύ ωραία όμως, αν έτσι το νησί του.
1: Κινήσει, όχι πλωτή δηλαδή κάπου.
2: Ναι.
1: Από παραλία σε παραλία.
2: Όποιο θέλει νεράκι, ποιο θέλει να πιει λίγα και ένα μοχιτάκι.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Η εκπομπή φιλοξενεί τη Σοφία Καλογεροπούλου, μια σημαντική Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που ξεκίνησε την καριέρα της στην όπερα της Βιέννης και σήμερα μαγεύει το κοινό μέσα από την παραμυθένια ζωγραφική της. Εξίσου μαγική είναι και η συζήτηση μαζί της, καθώς μιλά για τη ζωή της αλλά και για το ότι κοινή πηγή όλων των τεχνών είναι η αλήθεια. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
9: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Ξύπνα με χαμόγελο. The best hits ever. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6:30 με 10

0: LP Lost on You, Queen, You Don't Fool Me, Easy Breakfast, πρωινό Παρασκευής, 17 Ιουλίου.
1: Παναγία μου, ήρθε η Παρασκευή.
0: Ήρθε η Παρασκευή. Και έχει μείνει άλλη μία Παρασκευή που θα είμαστε μαζί, μιας και την άλλη Παρασκευή δεν θα είσαι εδώ, όλη την υπόλοιπη εβδομάδα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι αυτή η Παρασκευή και η τελευταία Παρασκευή που θα κάνουμε μαζί εκπομπή πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Τέτοια ώρα.
0: Ναι.
1: Χθες σου έλεγα εγώ. Ξεκινάνε διακοπές.
0: Ναι, ναι, ξεκινήσει. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, εντάξει.
1: Όχι ακόμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Την Κυριακή.
0: Ναι, την Κυριακή.
1: Θέλω να πω την τελευταία εβδομάδα που λες.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, ωραία. Ναι, θα έρχομαι για να πίνω το πρωινό μου τον καφέ. Έχω ξεκινήσει. Μην περιμένετε τίποτα. Και εσείς που μας ακούτε και εσείς οι από πάνω που μας ακούτε. Μην περιμένετε τίποτα.
0: Νομίζω οι από πάνω έχουν χάσει κάθε ελπίδα τους ή άλλως.
1: Α, ωραία, μπράβο.
0: Ναι. Ας πάμε, λέει, με αυτούς τώρα. Το μη χείρον βέλτιστο.
1: Πού να ψάχνουμε να βρίσκουμε
0: ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, ωραία, μια χαρά Παρασκευή.
1: Άμα τα έχουμε τακτοποιήσει, μια χαρά.
0: Μια χαρά πραγματικά. Κάθε χρόνο λέμε τελευταία εβδομάδα θα πάμε χαλαρά και κάνουμε κανονικά εκπομπές μέχρι και τελευταία μέρα, έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το θέμα μας είναι όμως
0: η ψυχολογία. Μας, ναι, προφανώς.
1: Ότι εμείς, δηλαδή ότι ο άλλος δεν έχει και απαιτήσεις και μετά εμείς δίνουμε τον καλύτερο μας αυτό γιατί είμαστε επαγγελματίες.
0: Ναι, ναι. Αυτό για αυτούς που ακούνε από πάνω. Cindy Lauper, λοιπόν, Girls Just Wanna Have Fun μέχρι τις 10 Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καλή διασκέδαση στον Easy και το Easy Breakfast.

0: Lose Control, ο Teddy Swims, πρωινό Παρασκευής, το Easy Breakfast, άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι κυκλοφόρησε, επειδή έχουμε τον τελικό Αργεντινής
0: Ισπανίας.
1: Κυκλοφόρησε μια φωτογραφία του 2007,
0: ναι,
1: που είναι 20 χρονών ο Μέση,
0: ναι,
1: ο οποίος σε ένα φιλανθρωπικό, σε μια φιλανθρωπική φωτογράφηση για να γίνει ένα ημερολόγιο, κρατούσαν μωράκια.
0: Ναι.
1: Αυτό το μωράκι που κρατούσε, που ήταν 5 μηνών, ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ.
0: Σόπαρε.
1: Βεβαίως. Οι γονείς του Γιαμάλ είχαν κερδίσει σε μια λοταρία, τέλος πάντων, να πάρει μέρος στη φωτογράφηση το μωρό.
0: Μάλιστα.
1: 19 Ιουλίου ο Λαμίν θα είναι 19, ο Μέση θα είναι 39. Ο Μέση έπαιξε παγκόσμιο σε Μουντιάλ πρώτη φορά πρωτού γεννηθεί ο Γιαμάλ. Και στα 18 τους έβαλαν το πρώτο γκολ σε παγκόσμιο φορώντας το ίδιο νούμερο, το 19.
0: Και τώρα είναι αντίπαλη την Κυριακή στο μεγάλο τελικό.
1: Ναι. Μάλιστα, ο οποίος ο Μέση θέλει το δεύτερο κύκλο, το δεύτερο τίτλο του. Και ο
0: Γιαμάλ το πρώτο.
1: Έλα, ρε, και
0: τι παιχνίδια παίζει η ιστορία τώρα, έτσι. Η φωτογραφία,
1: ναι,
0: τώρα κρατούσε ο άλλος τον πεντάχρονο με Γιαμάλ.
1: Όχι πεντάχρονο, πέντε μηνών.
0: Πέντε μηνών, ναι, με συγχωρείς.
1: Πέντε μηνών. Τρελό.
0: Φοβερό. Λοιπόν, Μαρίνα και Μαρίνος γιορτάζουν σήμερα Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Σαν σήμερα, πάμε σε ένα δικό μας νησί, το 1912, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών, ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή δίκηση ως τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε και άγημα του ελληνικού στρατού, αποβιβάζεται στο νησί και την απελευθερώνει την Ικαρία οριστικά. Σαν σήμερα το 1936 ξεκινάει ο Ισπανικός εμφύλιος, ο οποίος ολοκληρώνεται 3 χρόνια αργότερα, επικρατεί βεβαίως ο στρατηγός Φράνκο. Σαν σήμερα το 1945 ξεκινάει στο Πότσαμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με συμμετοχή των Στάλιν, Τρούμαν και Τσόρτσιλ. Είναι ουσιαστικά η διάσκεψη στην οποία έγινε η διασυμμαχική διάσκεψη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η τελευταία που καθόρισε την τύχη της τιμένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. Σαν σήμερα, το 1972, για πρώτη φορά δύο γυναίκες ξεκινάνε εκπαίδευση στα κεντρικά του FBI για να γίνουν FBI agents στο Quantico, έτσι, το 72 λοιπόν σαν σήμερα οι πρώτες δύο γυναίκες ξεκινούν την εκπαίδευσή τους. Σαν σήμερα το 73 είχαμε καύσωνα πλήττει την Ελλάδα, 70's, έτσι, άλλα χρόνια. Διαρκεί από τις 17 Ιουλίου που είναι σήμερα μέχρι και τις 20 του μήνα, τρεις μέρες. Ενδεικτικά, ξαναλέω, το 73, στη Λαμία είχαμε 46,5 βαθμούς Κελσίου. Στην Ελευσίνα 46,4, στην Αχίαλο 46,2, Λάρισα 45,2, Νέα Φιλαδέλφια 42,4 βαθμούς Κελσίου. Σαν σήμερα, το 1998 κάνει πρεμιέρα η ταινία «Η Μάσκα του Ζωρό» με τον Αντώνιο Μπαντέρας, την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και τον Άντονι Χόπκινς. Αυτά περί γεγονότα. Από ότι σαν σήμερα έχει γενέθλια ο Ντέβιτ Χάσελχοφ.
1: Α, ο Κιτ. Ο οδηγός του Κιτ.
0: Και επίσης η Άγγελα Μέρκελ έχει σήμερα γενέθλια.
1: Για πες λιγάκι με τον Κιτ, όποτε λέμε για τον μπαμπά.
0: Ευχαριστώ. Δεν από την εταιρεία τώρα, γιατί νομίζω υπάρχει ακόμη. Είναι αυτή η τρομερή διαφήμιση που τον είχε φέρει τον Ντέβιτ Χάσελχοφ και το αυτοκίνητο, ο οποίος μπορείτε να την δείτε, φαντάζομαι, στο YouTube αν δεν την έχετε δει. Κινείται σε κάτι βουνά στην Ελλάδα. Τον ενημερώνει το αυτοκίνητο ότι κάτι δεν πάει καλά. Ειδοποιεί το αυτοκίνητο τη συγκεκριμένη εταιρεία οδικής βοήθειας.
1: Που ακόμα δεν πρέπει να είχαμε και τα WiFi για.
0: Και εκεί που οδηγεί λοιπόν ο Ντέβιτ Χάσελχοφ, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Όπως συμβαίνει σε όλους μας, δηλαδή, όταν μας πιάνει μία ανάγκη στον δρόμο και καλούμε την εταιρεία οδικής βοήθειας, σκάνε αυτοκίνητα, μηχανές, ένα ελικόπτερο της εταιρείας. Λύνει το πρόβλημα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και ο Ντέβιτ Χάσελχοφ λέει ευχαριστώ και την εταιρεία.
1: Και το thumbs up.
0: Ναι, και το thumbs up.
1: Και έτσι και το δαχτυλάκι.
0: Νομίζω εκείνα τα χρόνια ήταν. Το έχω ξαναπεί την ιστορία. Είχαν φέρει τον Κιτ, φαντάζομαι και στην Αθήνα, σίγουρα Θεσσαλονίκη, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Και είχαμε φύγει από το σχολείο άρον-άρον. Δηλαδή να προλάβουμε πριν πάμε σπίτι,
1: να πάμε
0: να δούμε τον Κιτ σε μια αλάνα που τον είχαν αμολύσει εκεί από κοντά. Ούγκανε εμείς εκεί.
1: Σίγουρα είχαμε Αντρέα. Σίγουρα.
0: Ναι, Αντρέα πρέπει να είχαμε. Αντρέα. Για να έρθει ο Κιτ πρέπει να είχαμε Αντρέα. Λοιπόν, αυτά, Serial, Stop Killing Time και σε λίγο το σημερινό Lexo Ελληνογκρεκόραμα.

0: Η Serial Stop Killing Time, λοιπόν. Εδώ είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 7. Easy Breakfast, έτοιμοι για το σημερινό λέξο, ελληνικό γκρεκόραμα.
1: Α, θα σας αρέσει πολύ. Oh. Είναι το ρήμα εξουθενώνω.
0: Εξουθενώνω.
1: Άκου να δεις τώρα πόσο διαφορετική σημασία είχε στην αρχαία ελληνική. Είναι από το εξουθενέω, εξουθενώ. Το αρχαίο, έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο εξουθενέω, εξουδενώ, το οποίο τότε σήμαινε εκμηδενίζω, θεωρώ κάποιον ένα τίποτα. Και άκου τώρα πώς βγαίνει ετυμολογικά. Είναι το εξ που δηλώνει η πρόθεση, ένταση, ολοκλήρωση, εξαγωγή, και το εξουθενέω, εξουθ, το ουθ, αυτό το. Είναι ουδέν ή ουθέν, ουδείς. Δηλαδή το. Στην αρχή ήταν ουδέν. Ουδής, και μετά το δέλτα έγινε θήτα και έγινε εξουθέν.
0: Μάλιστα.
1: Εξουδέν. Που σημαίνει τίποτα ή κανένας. Δηλαδή στην ουσία σήμαινε στην αρχαιότητα υποτιμώ, περιφρονώ, εκμηδενίζω την αξία κάποιου. Δηλαδή του εκμηδενίζω τον κανένα. Θεωρώ ένα τίποτα. Τον κανένα.
0: Ένα μηδενικό.
1: Ακατά, ναι. Από το εξ και το ουδέν.
0: Ναι.
1: Και μετά στη σύγχρονη σημασία με τα χρόνια μετατοπίστηκε από την ηθική. Γιατί τότε είχε μόνο ηθική και κοινωνική απαξίωση και στη σωματική,
0: ναι,
1: και στη
0: λογική
1: σφαίρα.
0: Τώρα πλέον, ρε παιδί μου, είναι έτσι σε μια ελεύθερη μετάφραση ότι εκμηδενίζω την ενέργειά μου.
1: Ακριβώς. Α, τι ωραίο, θα το έλεγα. Μπράβο σου. Ακριβώς. Ότι κουράζω κάποιον τόσο πολύ, ναι, όσο, ναι, στην ουσία του τερματίζω την ενέργεια. Δεν έχει τίποτα. Δηλαδή είναι
0: ακόμη
1: ένα.
0: Ακόμη και αυτός ο κάποιος είναι ο εαυτός μου, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Το εξουθενώνομαι. Σωστό.
0: Είπα να τα πω σήμερα λίγο καλά.
1: Τα πες πάρα πολύ καλά.
0: Επειδή για μία εβδομάδα που θα λείπεις δεν θα έχουμε λέξο να το συζητάμε.
1: Γιατί. Είχες πει τι θα έκανες.
0: Εγώ είχα πει ότι θα έκανα,
1: ναι,
0: λέξω ελληνογκρεκόραμα.
1: Ναι.
0: Είσαι τρελή.
1: Μία φορά που είχα πει εγώ, καλά, εντάξει, και σιγά τη στείλει και μου είχε πει ώρα να κάνω και εγώ το λεξιό. Και σου είχα πει ναι. Δεν το εννοούσε. Πάνω στην τέλα μου, πάνω στην αλήθεια.
0: Ακριβώς. Και μετά άλλαξα γνώμη. Σιγά μην κάνω λέξω ελληνογκρεκόραμα. Με το ζόρι θα κάνω εύκολη ερώτηση νότ. Χθες το βράδυ, επειδή δεν έβρισκα, λέω αύριο πάω εκπομπή και λέω, παιδιά, τέλος η εύκολη ερώτηση νότ για φέτος. Επιστρέφει το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, πότε θα γυρίσει.
1: Ωραία.
0: Τώρα το πρωί βρήκα μία.
1: Α, ωραία.
0: Πήρα, έψαξα τα αρχεία μου του 2022 να δω τι δεν έχω βάλει. Έφτασα τόσο πίσω, ας πούμε, και βρήκα μία.
1: Κολοτούμπα.
0: Θα κάνω κάτι
1: είναι
0: παραπάνω
1: η
0: τώρα.
1: Τούμπα από τα οπίστια. Δηλαδή, κατάλαβες από ανάποδο, οπότε είναι η κολοτούμπα.
0: Βρες μου την κολοτούμπα.
1: Ναι, τι.
0: Στείλτη, ναι, μου.
1: Εύκολη, ναι. Α, ναι.
0: Τώρα, εύκολο το είπες τώρα εσύ.
1: Α.
0: Να τη λέω κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Και είναι. Μετά θα μπορείς να το γυρίσεις και τούμπα κόλο. Μπορείς να το κάνεις και έτσι.
0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
7: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
4: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 24 Ιουλίου, Πειραιάς, Βεάκιο Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
10: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
11: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
12: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες, 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College, 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά? Και για Μύκονο?
16: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
17: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Mort.
19: Easy News.
20: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Διαδικτυακή συνάντηση με μέλη της Ελλάς έχει ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας. Τόνισε ότι η πορεία προς την κοινωνική δικαιοσύνη και έναν καλύτερο κόσμο είναι δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις, και υπογράμμισε την ανάγκη να διατηρηθούν οι αξίες. Αύριο στις 9 το πρωί αναμένεται να διεξαχθεί διαδικασία για την εκλογή του νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Υποψήφοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δουρού. Νομική αντιμετώπιση δημοσιευμάτων και αναρτήσεων για την 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση της Μορφίν, που έχουν περιεχόμενο παραβίασης προσωπικότητας, προσωπικών δεδομένων και κάθε είδους προσβλητικό και συκοφαντικό περιεχόμενο, προαναγγέλει με δελτίο τύπου που εξέδωσε ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης. Ειδική αναφορά στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την έναρξη της ομιλίας του στην υπουργική διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Παράταση μέχρι και τις 31 Ιουλίου στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων προσπαθούν για την οικονομική ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων της πρώτης φάσης, ανακοίνωσαν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν για επαλήθευση στοιχείων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κατευθύνει 3 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να παρακάμψουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, ενώ ακινητοποίησαν ένα ακόμη προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον αποκλεισμό. Easy Sports. Η εθνική ομάδα πολλών ανδρών επικράτησε με 22-16 της Ουγγαρίας στο δεύτερο φιλικό του διεθνούς τουρνουά. Ο Ολυμπιακός θα έρθει αντιμέτωπος με την Φόρτουνα Σιτάρτ στις 7.30 το απόγευμα στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Easy Weather. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα, στο Κεφισό, στην άνοδο. Από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Δύο Ηλιστήρια. Και πολύ κοκκινάδι βλέπω στο λιμάνι του Πειραιά, χωρίς να έχω κάνει ζουμ, που σημαίνει ότι έχει πολλή κίνηση. Ούτως ή άλλως.
1: Έχουν βγει τώρα και δεν βλέπεις και εκπομπές.
0: Καλά, και αυτές οι εκπομπές κάθε. Τα γνωστά τα πρωινά. Πού πάτε, πόσες μέρες.
1: Πάρα Σαντορίνη.
0: Ναι. Λοιπόν, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Και όσο περνάνε οι εβδομάδες, τόσο αυξάνονται και οι αναχωρήσεις και ο κόσμος στα λιμάνια. Λοιπόν, αυτά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά στο Easy Breakfast. Σε λίγο τα θέματα επικαιρότητα. Σε λίγο επίσης ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Και οι Αλφαβίλ που ξεκίνησαν ήδη αυτή την ώρα μουσικά.

0: She's the one, Robbie Williams, 7 και 11 πρώτα λεπτά στο Easy Breakfast πρωινό Παρασκευής. Με αυτό το Μάρκο Ρούμπιο, γιατί παίζει πρώτο θέμα στα όλα τα ειδησιογραφικά site, δεν έχω καταλάβει.
1: Εγώ κατάλαβα.
0: Δηλαδή, αν έμπαινα να διαβάσω, καταλάβαινα. Δεν πήγα να διαβάσω.
1: Ναι, γιατί αυτός ήταν σε μια εκδήλωση στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Για την πολιτική τρομοκρατία.
0: Ωραία.
1: Οπότε εκεί ανέφερε το πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα που είχαμε με αποτέλεσμα η Βάγια Νέστορα να χάσει τη ζωή της.
0: Α, κατάλαβα.
1: Καταλαβες.
0: Οπότε επειδή μας ανέφερε, χαρήκαμε και το βάλαμε πρώτη είδηση.
1: Ναι.
0: Χαρήξε εισαγωγικά.
1: Ναι, ότι μας ξέρουν, ρε παιδί μου.
0: Ναι, μας ανέφερε.
1: Ναι. Αναζωοποίηση πολιτικής τρομοκρατίας ήταν η εκδήλωση. Και εκεί λοιπόν έγινε σε ειδική διάσκεψη που διοργάνωσε το State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας με συμμετέχουσες 65 χώρες. Και ήταν εκεί, μίλησε για τη Βάγια Νέστορα.
0: Ωραία. Λοιπόν, βομβαρδισμοί διαβάζω εδώ.
1: Ναι.
0: Καλά, προφανώς σε αεροδρόμια και γέφυρες, ειρηνικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Και η κηδεία της Μάρους Κοντού που είναι σήμερα στην Μητρόπολη και μετά η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο, 11 η ώρα θα είναι η σωρός της στη Μητρόπολη. Αυτά.
1: Τώρα, όσον αφορά στους βομβαρδισμούς,
0: ναι,
1: είπα Ιράν, να ξέρεις ότι είμαστε μέσα καλοκαιριού. Τα έχει πει ο πατέρας μου. Ότι αν δεν γίνει μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε θέμα.
0: Είχε πει μέχρι τον Ιούνιο, το δώσαμε γιατί υπεγράφει το μνημόνιο συμφωνία συνεργασία.
1: Είχε πει, αν δεν γίνει όμως, θα έχουμε θέμα.
0: Τα είχε πει
1: για τα χειρότερα.
0: Τι να κάνω τώρα.
1: Τι να κάνεις τώρα,
0: τι να ετοιμάσω, τι να κάνω τώρα.
1: Τίποτα.
0: Θα πάω στο χωριό με τον παπά σου.
1: Πατέρα μου δεν είναι στο χωριό τώρα.
0: Δεν πάει, άμα γίνει κάτι χειρότερο.
1: Α, σίγουρα.
0: Η κρίση δεν πάει.
1: Όλοι μέσα εκεί πέρα, τίποτα.
0: Ναι.
1: Εκείνη λογικά δεν μας πιάνει και ο δορυφόρος. Δηλαδή θα περάσει από πάνω ο δορυφόρος, θα δει ένα σπίτι μόνο του εκεί πέρα, θα πει ότι άλλα δύο από εκεί θα πει τι να βάλω.
0: Αυτό θα πει, ή θα πει δεν το ισοπεδώνω να κάνω το φυσικό τοπίο να είναι ενιαίο.
1: Λέει να πει αυτό. Άρα μήπως τώρα που θα πάω εγώ πάνω στο χωριό, το καλοκαίρι μήπως να βάλω φύλλα από πάνω.
0: Μπράβο, ναι, κάνει αυτή
1: την κάλυψη.
0: Μπράβο, κάλυψη απόκρυψη.
1: Σωστό. Έχουμε δουλίτσες να κάνουμε.
0: Βάλει και, να σου πω κάτι, έχεις και χρόνο. Χτίσε και μια σκοπιά. Να βάλουμε και έναν άνθρωπο εκεί να μας φυλάει.
1: Να μην βάλω και μια αμερικάνικη σημαία. Να τη βλέπουν από πάνω να χαίρονται.
0: Ναι, δεν ξέρω τι σημαία. Θα δούμε τι σημαία θα βάλουμε.
1: Θα βάλω μια
0: βάλε
1: σημαία.
0: Ένα κοντάρι εσύ.
1: Πολυμορφική με 3-4 από κάτω.
0: Αυτό βάλε.
1: Όποιος είναι στα πράγματα θα ανεβάσει.
0: Γιατί εμείς έχουμε. Έχουμε, όχι μόνο έχουμε πιστεύω και αξίες, έτσι. Δηλαδή, είμαστε με αυτό.
1: Θα βάλω μια αμερικάνικη, θα βάλω μια αυτό. Ρωσική, θα βάλω και ένα Kim Jong-un.
0: Βάλω ό,τι.
1: Βάλω και μια Κίνα.
0: Κάθε πρωί λοιπόν, ό,τι θα βλέπουμε ειδησιογραφία, θα βάζουμε τη σημαία.
1: Μπράβο.
0: Ξαναλέω ότι έχουμε αξίες εμείς. Έχουμε πιστεύω και
1: ακριβώς.
0: Υποστηρίζουμε την άποψή μας. Δεν πάμε με go with the flow που λένε και με ό,τι μας βολεύει.
1: Όχι.
0: Προφανώς και όχι. Αυτά χοντρικά. Η Kylie can get you out of my head για τη συνέχεια.

0: Η Olivia Dean είναι στο Easy to Fall in Love, στο Easy Breakfast, 7 και 21 λεπτά πρωινό Παρασκευή. Όπα, συγγνώμη. Συγγνώμη. Από τη Δευτέρα θα λείπεις. Ξέχασα ότι σήμερα είσαι εδώ.
1: Και η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει.
0: Σε ποιο θέμα?
1: Σε σχέση με τις. Θα εξηγηθώ σε λίγο. Σε σχέση με το πώς είχαμε μεγαλώσει εμείς, τι συμπεριφορές αντιμετωπίζαμε, πώς αντιμετωπίζαμε τους μεγαλύτερους. Τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαμε όλοι οι άνθρωποι έχουμε αλλάξει, έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, στο Άργος Ορεστικό, λοιπόν, που είναι εκεί πάνω στην Καστοριά.
0: Ναι.
1: Δύο συγγενείς τσακώνονται, μία θεία και μία νηψιά.
0: Ωραία.
1: Κατά τη διάρκεια του τσακωμού, λοιπόν, αρχίζουν και δεν μιλάνε ωραία ο ένας τον άλλον. Η θεία λοιπόν απευθύνει υβριστικούς και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς προς την ανηψιά της και μεταξύ άλλων την αποκαλεί χοντρή.
0: Μάλιστα.
1: Η ανηψιά αντιδρά άμεσα και πάει στο αστυνομικό τμήμα Άργους Ορεστικού. Επίσημη μήνυση, αυτόφορο η θεία, διότι τώρα με όλες αυτές τις εκφράσεις που είπε, εκπίπτει λέει στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου, καθώς αφορούσαν προσβολή και διακριτική μεταχείριση με βάση τα σωματικά της χαρακτηριστικά. Body shaming. Έμεινε ένα βραδάκι τώρα αυτοφοράκι
0: η θεία.
1: Και σήμερα λέει, χθες ξέρω εγώ, θα αναμενόταν να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις και να αποφασιστεί περαιτέρω ποινική της μεταχείριση. Άλλες εποχές.
0: Ναι.
1: Και βέβαια έχει προκαλέσει λέει στην τοπική κοινωνία.
0: Βέβαια, μπράβο στην ανηψιά, θα πω εγώ, που είχε την ψυχραιμία εκεί την ώρα να σου πει ότι τι με είπες. Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει.
1: Ναι.
0: Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει, που δεν ξέρεις πλέον ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και αυτά που λέγατε εσείς μικρότεροι ή η δική σας γενιά και τα. Ήταν εμείς στην καθημερινότητά σας και κοροϊδευτικά σχόλια τύπου κτλ. Τώρα πλέον είναι ποινικά κολάσιμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει την ψυχραιμία εκεί την ώρα να πει, όπα, οκ. Γιατί πάντα σε μια διαμάχη αυτός ο οποίος διατηρεί την ψυχραιμία του είναι αυτός ο οποίος έχει το πάνω χέρι.
1: Ο δυνατός αυτός είναι πάντα.
0: Αυτός πάντα.
1: Ούτως ή
0: άλλως. Λέει, έτσι είσαι. Σε πάω λοιπόν στην αστυνομία, κάτσε ένα βράδυ αυτοφοράκι, να δούμε ποιος κέρδισε τη μάχη.
1: Μα γιατί σου λένε και όλοι αυτοί οι ενεργειακοί γκουρού ότι μη θυμώνεις.
0: Ωραία, πες μου τα ονόματα. Πες μου δύο ονόματα.
1: Δεν μπορώ να σου πω ονόματα τώρα. Ποιο είσαι.
0: Ο ποιος.
1: Όσο.
0: Α.
1: Είπα
0: συναγγελία.
1: Ναι. Και όσο. Σου λένε, δεν υπάρχει λόγος να θυμώνεις. Όλοι.
0: Καλά.
1: Πρόσεξε γιατί. Γιατί να μην θυμώνεις. Δεν κάνει να θυμώνεις. Όχι για κανένα λόγο. Γιατί χάνεις ενέργεια. Γιατί χάνεις τη δύναμή σου.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά άμα το βάλεις αυτό το πράγμα μενταλιτέ στο κεφάλι σου, θα φανάζει.
0: Θέλει πολύ δουλειά όμως. Θέλει πολύ δουλειά.
1: Θέλει να είσαι συνέχεια σε εγρήγορση. Δηλαδή θέλει έτσι την επόμενη φορά,
0: Μουνάκι.
1: Εκεί που θα φτάνες στα 100, να πας στο 80.
0: Ναι.
1: Την επόμενη
0: και σιγά
1: φορά,
0: σιγά να κατέβεις.
1: Στα 75. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία στην μέρα στην άλλη.
0: Όχι.
1: Σε καμία περίπτωση. Και δεν θέλουμε θάματα. Και δεν είναι το θέμα να μην θυμώνεις. Γιατί σου λέει θύμωσε. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι το θυμό σου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άνθρωπος είσαι, θα θυμώσεις φυσικά. Το θέμα είναι πού θα διαχειριστεί.
0: Βέβαια, 9 στις 10 περιπτώσεις, σε 9 στις 10 περιπτώσεις δεν αξίζει να θυμώσεις. Όχι, δεν αξίζει να θυμώσεις. Δηλαδή σε δύο μήνες θα είναι ένα τίποτα αυτό το πράγμα.
1: Κάτι σε τρεις ώρες.
0: Δεν μπορείς επίσης με το θυμό σου, για παράδειγμα, έτσι. Σου κόβει ένα στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Και τον βρίζεις. Εσύ χάνεις, ενώ από την ηρεμία σου.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν προσφέρεις τίποτα σε αυτόν, γιατί αυτός δεν είναι ότι λέει, α, μάλλον έκανα λάθος. Είχε δίκιο ο φίλος.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Παρόλο που εκφράστηκε λίγο απότομα, έτσι. Άρα δεν κάνεις και κανένα καλό σε αυτόν.
1: Η συγχώρεση, γιατί
0: αλλά
1: είναι σπουδαίο
0: θέλει
1: πράγμα.
0: Δουλειά, θέλει δουλειά αυτό. Το
1: γιατί
0: πράγμα.
1: Όσο δεν συγχωρείς.
0: Θέλει δουλειά.
1: Ναι, ακούς λέω.
0: Μήπως πας στα νεύρα μας τώρα.
1: Έχω πάει λίγα και στο επόμενο κομμάτι. Η συγχώρεση, λέω, γιατί είναι σπουδαίο πράγμα. Γιατί σε συμφέρει. Γιατί όσο δεν συγχωρείς, στην ουσία εσένα σε τρώει μέσα και τι μου έκανε και θα τον κάνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γι' αυτό όλοι λένε για τη συγχώρεση. Γιατί η συγχώρεση στην ουσία σου τρώει ενέργεια. Ενώ ο άλλος που σου έχει κάνει τη στραβή, που το πιο πιθανό ότι κοιμάται μια χαρά.
0: Τι εκπομπή είναι αυτή, ρε φίλε.
1: Καλά,
0: πώς ξεκινήσαμε από το Άργος Ορεστικό με μία θιά και μία νηψιά που την αποκάλυψε χοντρή και τη βγήκε στα δικαστήρια και φτάσαμε να κάνουμε τώρα εδώ μαθήματα ζένας.
1: Ναι.
0: Τι εκπομπή είναι αυτή.
1: Θα κάνω αυτά όλα αυτά για να σου λείψω τώρα την άλλη εβδομάδα.
0: Θα μου λείψεις τώρα, πραγματικά.
1: Ναι, θα πεις Παναγίτσα μου, ανάσανα.
0: Αχ.
1: Ανάσανα.
0: Pretty Woman, για να κλείσουμε μουσικά αυτό το πρώτο ημίωρο αυτή τη ώρα. Roy Orbison στο Easy και το Easy Breakfast.

0: Pretty Woman, Roy Orbison, 7 και 28 πρώτα λεπτά, πήρα μπροστά, πρωινό Παρασκευής, 17 Ιουλίου, ανεβαίνει και η θερμοκρασία, ζέστη πολύ από σήμερα και το Σαββατοκύριακο, βλέπω και, δηλαδή, χωρίς να δω τις προβλέψεις, βλέπω αυτό του κινητού, ρε, που λέει εδώ τις θερμοκρασίες. Και για τον Πειραιά, έτσι, που είμαστε και πάντα λίγο χαμηλότερα τώρα από το κέντρο της Αθήνας, ας πούμε. Και λέει αύριο 34, Κυριακή 34, Δευτέρα 35, Τρίτη 35, Τετάρτη 37. Θα μου πεις είναι λίγο μακριά. Πέμπτη 30. Ναι. Δηλαδή μετά πέφτει πολύ η θερμοκρασία.
1: Μισό λεπτό να πάω μια Σαμοθράκη, γιατί τι με νοιάζει με ένα κύριο
0: Σαμοθράκη. Τετραήμερο, πενθήμερο με αρκετή ζέστη.
1: Σαμοθράκη, Ελλάδα. Α, ωραιότατη. Καλέ, κρύο. Κρύο και βροχή.
0: Όταν λες κρύο να πας μπουφάδι, δηλαδή κρύο. Πόσο κρύο έχει Σαμοθράκη τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος είναι -5 από τη μέση ημερήσια ψηλή. Είναι στους 21, 22, 23.
0: Α, ψύχρα,
1: την Πέμπτη έχει 19, 18 και το Σάββατο έχει 15. 15 και βροχή.
0: Πάρε μπουφάν. Για πλάκα το παγώ, αλλά πάρε. Τι γιατί και το βράδυ.
1: Τι, πας καλά. Το βράδυ, εντάξει, τις πρώτες μέρες έχει 19 άρια. Τις υπόλοιπες έχει 15, 15, 12,
0: κασκόλ,
1: 11.
0: Πάρει και ένα κασκόλ.
1: Ρε, εσύ τώρα πρέπει να αλλάξω. Πώς το
0: λένε, προσανατολισμό, βαλίτσα. Ναι, πρέπει να πάρει σκούφο.
1: Μα τώρα κοροϊδεύεις. Εκεί εδώ μεταξύ είμαστε και σε ένα μέσα στο βουνό. Είμαστε μέσα σε κάτι σπιτάκια. Θα το δαγκώνουμε.
0: Εντάξει, το βράδυ θέλει μπουφανάκι τώρα, δεν είναι.
1: Ευτυχώς δεν θα θέλει κλιματιστικό. Αυτό είναι το άλλο το καλό. Μην
0: καλό
1: θέλει και κουβερτάκι όμως. Μήπως πρέπει να πάρω και ένα πάπλωμα.
0: Εμείς από την άλλη θέλουμε αντιλαϊκή προστασία και τα παιδιά βεβαίως είναι απαραίτητο να έχουν αντιλαϊκή προστασία. Και είναι πολύ ωραίο όταν αυτή την αντιλαϊκή προστασία την αγαπούν τα παιδιά. Γιατί το Evderma Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 έρχεται από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed. Είναι ένα διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα, το οποίο εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Και ο γονιός με το που ακούει τους ή άλλους σπρέι λέει αυτό είναι, πόσο μάλλον αν κάνει τη δουλειά τόσο καλά που την κάνει το Evderma Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50. Είναι με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων, προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα. Δερμίδα. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by the E υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Η Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
11: Επιστροφή στο Easy Breakfast, είναι 8 παρα 25, πρωινό Παρασκευής 17 Ιουλίου. Κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα μεταξύ Λένορμαν και Αχαρνών. Η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μικρό καθυστερήσεις από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισού. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομουνδούρου. Κίνηση στο κομμάτι από το Νέο Φάλιρο η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται αυτή την ώρα ιδιαίτερα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση βεβαίως μετά το break των 8. Σε λίγο έρχεται η εύκολη ερώτηση Νότ. Χθες δεν τα πήγατε καλά. Θα δούμε σήμερα.
12: Και έχετε και Σαββατοκύριακο. Τι θέλετε να πάτε δηλαδή με διαλυμένη ψυχολογία? Να προσπαθήσετε περισσότερο.
11: Προς το παρόν είχα την Crew, I Just Died In Your Arms, στο Easy Breakfast.

0: Sabrina Carpenter, Espresso, Easy Breakfast, πρωινό Παρασκευής, έτοιμη για την...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: 7 στις 10 γυναίκες λέγαμε χθες και 8 στους 10 άνδρες δήλωσαν πως θα συνέχιζαν μία σχέση παρόλο που ο άλλος δεν φυλάει καλά. Ήταν η σωστή απάντηση, που ήταν δύσκολο και δεν βρήκατε χθες. Στις ηλικίες κάτω των 30, το κάνουν 7 στους 10.
2: Α, τι λες.
0: Στους άνω των 60, το ποσοστό αυτό πέφτει δραματικά. Έχει να κάνει με την καθημερινότητα, να πω. Δεν θα πω βεβαίως με ποιες στιγμές της καθημερινότητας, αλλά είναι κάτι που κάνουν και θα έπρεπε να κάνουν καθημερινά.
2: Ναι.
0: Στις ηλικίες λοιπόν κάτω των 30.
2: Το λες ως 50 τώρα.
0: Το
2: αυτό,
0: κάνουν 7
2: μέσα
0: στους 10. Στους άνω των 60 το ποσοστό αυτό πέφτει δραματικά. Δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί θα αποκαλύψω. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 είναι το Viber. Το λέω άλλη μια φορά. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Οι πρώτοι σταθεροί ήδη έχουν στείλει μήνυμα. Πλήσιμο δοντιών λέει, μπάνιο, βγαίνουν πιο συχνά μες την εβδομάδα, σούξου μούξου. Τι διεκδικείτε με τα μηνύματά σας μετά από κλήρωση?
2: Σιγά ρε παιδιά και εσείς σούξου μούξου. Τι σούξου μούξου? Μεταξύ μας, χρειάζεται διακοπές? Όλοι μας χρειαζόμαστε σούξου μούξου.
0: Διεκδικείτε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το αγαπημένο σποτ του καλοκαιριού, το Water Fun Water Park, το οποίο είναι 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Σε περιμένει αδρεναλίνη, νεροτσουλήθρες, χαλάρωση αν θέλεις, ομπρέλες, ξαπλώστρες, πισίνες για μικρούς, για μεγάλους. Το τέλειο καλοκαίρι είναι σε απόσταση αναπνοής. www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα. Οικογενειακό λοιπόν εισιτήριο 4 ατόμων και σήμερα Παρασκευή για κάποιον ή κάποια από εσάς. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Το λέω άλλη μια φορά ότι στις ηλικίες κάτω των 30 το κάνουν 7 στους 10, στους άνω των 60 το ποσοστό αυτό πέφτει δραματικά. Εντάξει, δεν είναι πολύ απλό, χωρίς βοήθεια δηλαδή, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, δεν είναι το αποσμητικό, η γυμναστική, το γυμναστήριο. Πολύ γυμναστήριο και πολύ. Α, το πίνουν, ό,τι πίνουν νερό κτλ. Ωραία. Αυτά. Η απάντηση 10 παρα 5 στο Easy Breakfast και μετά το κλείσιμο της εκπομπής στο Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story.
2: Μάλιστα.
0: Έχεις απλώσει.
2: Τίποτα, τίποτα. Θυμάσαι που σου είχα πει, που σου είχα πει ότι από όταν θα γυρίσω μπαίνω, είμαι σε διακοπές.
0: Το ζόρι είμαστε εδώ, ναι.
2: Είμαι από σήμερα από διακοπές τελικά, αλλάξα γνώμη κι εγώ, κολοτούμπα.
0: Σε λίγο, οι Spin Doctors με το Two Princes, πρώτα η Beyoncé και το Hello στο Easy Breakfast.

0: Ενημερώνουμε και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast τη Spin Doctors 2 Princess. 8 παρα 5 πρωινό Παρασκευή. Χθες βράδυ, εντωμεταξύ, άσχετο τελείως. Κάτι που μου ήταν αδιάφορο πολλά χρόνια γιατί η Ηρακλής η ομάδα μου δεν συμμετείχε. Χθες απέκτησε ενδιαφέρον. Έγινε κλήρωση για την Super League. Και μπήκα να δω πού παίζουμε.
1: Πού παίζετε?
0: Ξεκινάμε 22-23 Αυγούστου, πρώτο Σαββατοκύριακο.
1: Μα ναι, όχι ρε παιδιά, μετά το 15 Αυγούστου. Όχι για τα παιδιά λέω που θα ξεκινήσουν. Όλοι τότε ξεκινάνε, κακώς. Για πες. Τέλος πάντων, θα έχουμε πάρει την ευλογία της Παναγίας. Για πες.
0: Μαζί παίζουμε. Πρωτοδιαγωνιστική.
1: Με την ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ Ηρακλής.
1: Ω, μόνο δεν είμαστε εδώ για να σας σκίσουμε, να σας λιώσουμε.
0: Δεν θα πούμε και να σας διαλύσουμε, ρε φίλε. Πάντως, όταν η ομάδα σου παίζει πολλά χρόνια σε χαμηλότερες κατηγορίες, έτσι, είναι. Επιστρέψαμε εκεί που έπρεπε να είμαστε. Ωραία φάση τώρα.
1: Να σου πω, αν δεν παίξετε καλά, λέμε.
0: Τώρα, πρώτο
1: παιχνίδι. Μάλλον αν σας αδικήσει η διαιτησία και δεν κερδίσετε, μετά πέφτε ξανά ή έχει για όλη τη σεζόν.
0: Έχει, θες από όλη τη σεζόν,
1: όλη. Όχι, έχει όλη τη σεζόν. Πολύ ωραία.
0: Μία σεζόν σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία να ξαναπέσουμε. Ούτε σε άλλο δεν έχουμε πέσει αγωνιστικά ποτέ.
1: Δε. Ωραία. Τώρα έχει και τον Πασινά.
0: Τον Πασινά τον έχουμε, το φίλο σου. Ναι,
1: μπράβο, έχετε και το φίλο μου. Τώρα,
0: οπότε, το οποίο τώρα... πρέπει να πάρει και ένα τηλέφωνο, τώρα καταλαβαίνει.
1: Τι να κάνω, να κάνω τι.
0: Να ζητήσει. Φόρμες, φανέλες.
1: Πώς θα ενισχύσει την ομάδα, πώς θα την ενισχύσει την ομάδα
0: μαζί. Σιγά μου, θα πέσει έξω η ομάδα με δύο φανέλες.
1: Α, τώρα θα πέσει έξω η ομάδα. Τον Ηρακλή δεν τον είχε πάρει κάποιο άλλο και είχε φαλυρίσει.
0: Πολλοί τον έχουν πάρει και έχουν φαλυρίσει. Τώρα τον έχει ένας άνθρωπος ο οποίος προς το παρόν δεν έχει φαλυρίσει.
1: Έχει κομπόδεμα. Έτσι είμαστε, τσακωνόμαστε με τις ομάδες, αλλά στα πανηγύρια είμαστε μαζί. Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι. Την Τρίτη, την επόμενη που μας έρχεται, 21 Ιουλίου στις 7.30, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και φιούκ και κλαρίνων με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής ο Θάνος ο Κιούσης, χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυρίου η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ιναλάν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
0: Το πες ωραία, όπως το αξίζει το πανηγύρι. Το πες πανηγυριώτικα. Ο Θάνος ο Κιούσης.
1: Ο Θάνος ο Κιούσης.
0: Έτσι, στο πανηγύρι. Η Γογό η Τσαμπά.
1: Ναι.
0: Όχι η Γογό η Τσαμπά.
1: Όχι. Θα είναι μαζί μας ο Θάνος ο Κιούσης.
0: Η Στέλλα η Κονιτοπούλου.
1: Αγιά σου. Η Άντρου Σιμπίρ.
0: Έτσι, ακριβώς. Η Άντζελα η Πασχοπούλου θα μας πει ειδήσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Art Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by the E υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται, ε.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί σε σύσκεψη στο Μεγάρο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΙΘΙΤΑ και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αύριο στις 9 το πρωί αναμένεται να διεξαχθεί διαδικασία για την εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Υποψήφιοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Διευκρινήσεις σχετικά με το πότε είναι νόμιμη μία αύξηση και ποια είναι τα δικαιώματα των ενοικιαστών, παρέχει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Πολλές οι καταγγελίες και τα ερωτήματα από πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με αιτήματα αναπροσαρμογής του μισθώματος. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για φωτιά και σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κορινθία. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει και για την προσεχή Κυριακή 19 Ιουλίου τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, χωρίς να είναι υποχρεωτική η λειτουργία τους. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την έναρξη της ομιλίας του στην υπουργική διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιρανικό έδαφος.
5: Easy Sports.
6: Ο Ολυμπιακός θα έρχεται αντιμέτωπος με την Fortuna Sittard στις 7.30 το απόγευμα στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών επικράτησε με 22-16 της Ουγγαρίας στο δεύτερο φιλικό του διεθνούς τουρνουά.
5: Easy Weather.
6: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
5: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε Easy Breakfast, 8 και 5 πρωινό Παρασκευής 17 Ιουλίου. Κλείνει και αυτή η εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα η Μαρία θα λείπει και μετά άλλη μία εβδομάδα και κλείνουμε και τη σεζόν.
8: Εν τω μεταξύ και αυτή τώρα εδώ πέρα με τα ημερολόγια, με τα...
7: Application.
8: Όχι τα application, αυτό του κινητού. Έβαλα Σαμοθράκη, έβαλα Δήμο Σαμοθράκη, σε βρήκε και βγήκε και μια άλλη Σαμοθράκη και οι τρεις έχουν διαφορετική ημερομηνία, διαφορετική θερμοκρασία. Η μία το δίνει 28-29, η άλλη 23 και η άλλη 18.
7: Πάρε όποιο σε βολεύει.
8: Τι ρούχα θα πάρω.
7: Λοιπόν, Κηφισός, κίνηση σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ Λένορμαν και Νέας Φιλαδέλφειας. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί προς τα Διελιστήρια.

0: Bye bye bye NSYNC στο Easy Breakfast 8 και 13 πρώτα λεπτά. Ας κάνουμε το πρώτο Pay Your Bills. Όπως κάθε μέρα πληρώνουμε δύο λογαριασμούς ως 150 ευρώ τη φορά. Αρκεί βεβαίως να έχετε δηλώσει συμμετοχή στο soundist.gr κάθετο Easy 972. Που είναι το πρώτο βήμα, δεύτερο βήμα να κληρωθείτε. Τρίτο βήμα, εφόσον κληρωθείτε και ακουστείτε το όνομά σας στον αέρα, να μας τηλεφωνήσετε εντός 10 λεπτού. Κλασικά, γνωστά πλέον, για να πάρετε τα χρήματά σας.
1: Λογαριασμός ρεύματος αξίας 202 ευρώ.
0: Ακούσε δηλαδή... λίγο επικριτική ότι και καλά, γιατί τον άφησες να πάει εκεί?
1: Όχι καλέ, καμία σχέση. Αυτός μπορεί να είναι ένας κανονικός λογαριασμός, μηνιαίος.
0: Γιατί δεν κλείνεις τα φώτα στο μπάνιο?
1: Όχι παιδί μου, πας καλά.
0: Γιατί βάζεις πιστολάκι?
1: Άμα δεν έχεις σταθερό και έχεις όλα τα υπόλοιπα. Και έχεις παιδί μου, μπορεί να είναι μια παλιά εγκατάσταση το κλιματιστικό σου, το air condition, να έχεις 2-3. Ή να χρειάζεται για κάποιο λόγο να έχεις. Δεν το συζητώ, δεν το πω καθόλου επικριτικά, δεν το λέω πλάκα, μου κάνεις εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα. Αλλά λέω ότι είναι πολλά τα λεφτά, εμείς θα πληρώσουμε 150 ευρώ και ο λογαριασμός αυτός των 202 ευρώ ανήκει στην Ευστρατεία Κάπα. Ευστρατεία Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 300. Ευστρατεία μου, Κάπα, με το κινητό σου που τελειώνει σε 300 και το λογαριασμό ρεύματος 202 ευρώ, θα σου πληρώσουμε 150. Όταν θα τα πληρώσουμε κανονικά, άσχετα πώς τα λέμε, θα τα πληρώσουμε κανονικά. Ευστρατεία Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 300.
0: Λοιπόν, Ευστρατεία, έχεις 10 λεπτά μέχρι τις 8 και 24 στην διάθεσή σου να επικοινωνήσεις μαζί μας στο 210-68-42-220. Ευστρατεία Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 300. Σε περιμένουν 150 ευρώ, το ανώτατο ποσό που δίνουμε. Τον λογαριασμό είναι πάνω από 150 ευρώ. 210-68-42-220 για το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα.
1: Αν δεν μας πάρει η Ευστρατεία, θα επιστρέψουμε μια ιστορία, πραγματική ιστορία μιας γυναίκας που δεν ξέρω, παιδί μου, πιστεύεις, δεν πιστεύεις. Λες, δεν είναι δυνατόν αυτή η γυναίκα να μην είχε κάποια θεία βοήθεια. Αυτό που κατάφερε είναι μοναδικό σε όλη την παγκόσμια βιβλιογραφία. Την ιατρική.
0: Αν μας πάρει η Ευστρατεία μέχρι τις 10,
1: θα το κάνω μετά.
0: Άρα, έτσι πως το είπες, τι είπε. Αν μας πάρει η Ευστρατεία, εγώ δεν τη λέω την ιστορία. Δεν τη λέω την ιστορία. Καλημέρα, Ευστρατεία.
1: Ευστρατεία,
2: καλημέρα σας.
1: Τι γίνεται?
2: Είμαι πολύ τυχερή, γιατί μόλις μπήκα στην κουζίνα μου έκλαινα πιάτα και σας άκουσα.
1: Α, δηλαδή σημαίνει το ραδιόφωνο είναι στην κουζίνα.
2: Τι κάνετε, καλημέρα. Ευχαριστώ
0: καλημέρα.
2: Πάρα πολύ, δεν το πιστεύω.
1: Το ραδιόφωνο είναι στην κουζίνα, δηλαδή.
0: Εκεί ήθελα να το μάθει, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
2: Ναι, γιατί εγώ κάνω τις δουλειές μου και πάντα σας ακούω και...
1: Τέλειο. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή είχες πάει τουαλέτα, δεν θα μας άκουγες. Είσαι πάρα πολύ τυχερή. Μπράβο, κόριτσι μου. 202 ευρώ το ρεύμα. Εμείς πληρώνουμε τα 150. Οπότε πες, Ευστρατούλα, που είσαι τόσο καλό τυχή και έχεις τόσο καλή διάθεση, τι θα τα κάνουμε αυτά τα χρήματα?
2: Εντάξει, θα πάμε μια εκδρομούλα με το σύζυγο.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Θα πιείτε και ένα ουζάκι. Κέφι, κέφι, κέφι.
2: Ναι, ναι. Μαρία μου, σε ακολουθώ στο Instagram.
1: Αλήθεια.
0: Μπράβο, ναι,
1: ωραία, ωραία, ωραία. Στείλε μου και ένα μήνυμα.
2: Πολύ, πολύ κέφι, πολύ κέφι και σας ακούω. Να είστε καλά πάντα. Μας φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Φιλιά πολλά.
2: Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
0: Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό σου για το τι πρέπει να κάνεις, οκ?
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Συγγνώμη, αυτό το που έκανε που είπε και η γυναίκα, σα φτιάχνουμε τη διάθεση. Τι εσύ, τι ήταν τώρα, τι ήταν αυτό?
0: Σα φτιάχνουμε τη διάθεση, αλλά μόνο τη Μαρία ακολουθεί στο Instagram.
1: Α, θέλει και ο Στάρτσε. Εγώ
0: δεν έχω. Δεν έχω followers.
1: Δεν έχει, γιατί
0: δεν με νοιάζει κιόλα.
1: Τι
0: προσωπικά ήταν, με
1: προσωπικά. Και επίση θα σου εξηγήσω ότι κάνει εσύ ανεβάζει μόνο από τα ταξίδια σου. Που σημαίνει να σε ακολουθεί ο άλλο και να βλέπει τη ζωή που κάνει. Άσε μα, Χρυσούλη μου.
0: Ναι, γιατί το χρησιμοποιώ ω προσωπικό μου ημερολόγιο. Δεν το χρησιμοποιώ για να.
1: Ακριβώ προσωπικό, γιατί θε followers στο προσωπικό ημερολόγιο.
0: Ας πούμε. Άρα, όχι, το κάνεις εσύ.
1: Άρα στο προσωπικό σου ημερολόγιο τι θες να σε ακολουθούν? Είναι προσωπικό.
0: Όχι, δεν με νοιάζει.
1: Μπράβο. Λοιπόν, επιστρέφουμε την ιστορία αυτής της γυναίκας.
0: Ωραία. Αφού πήρε η Ευστρατεία, θα πούμε και την ιστορία.
1: Αμέ.

0: Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile, πρωινό Παρασκευής. Εδώ είμαστε Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοφορίδη. Να στείλουμε μια καλημέρα στη Μαρία, η οποία είναι διακοπές. Κυτρίες, πού είναι οι Κυτρίες?
1: Κάτω Πελοπόννησο.
0: Ωραία, η οποία σηκώθηκε λέει στις διακοπές για να ακούσει το Easy Breakfast.
1: Α, και μας δίνει
0: και μια ωραία φωτογραφία εδώ με μια πισίνα και θέα
1: λοιπόν.
0: Θάλασσα. Το οποίο ουσιαστικά όμως επιβεβαιώνει αυτό που λέμε εμείς.
1: Τι?
0: Δηλαδή το ότι εμείς έχουμε μείνει εδώ και κάνουμε εκπομπή. Έχουμε μείνει. Σε εισαγωγικά, γιατί περισσότεροι
1: έχουμε
0: εδώ. Θέλω να πω ότι έχουμε ζητήσει να σταματάμε νωρίτερα τον Ιούλιο και δεν μας το έχουν κάνει δεκτό το αίτημα, έτσι. Βλέπεις ότι εξαναγκάζει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει διακοπές να χαλαρώσουν, να μην χαλαρώνουν.
1: Άρα θα έπρεπε να έχουμε φύγει
0: και ακριβώς, για να μπορέσει ο κόσμος να πάει διακοπές να χαλαρώσει ήσυχος.
1: Το βράδυ πέρασε το που έχεις και τα κονέ και τα μέσα τη
0: δεύτερη φορά. Θα το περάσω. Αν και τελευταία δεν ακούγονται οι προτροπές μου και οι ιδέες μου.
1: Λοιπόν, μαράκι μου, για σένα που είσαι διακοπές και έχεις σηκωθεί και μας ακούς, για όλους εμάς που έχουμε μείνει εδώ στην Αθήνα και που συνέχεια βομβαρδιζόμαστε με πολύ άσχημες ιστορίες. Θα πω μια ιστορία που έρχεται από το Μεξικό, αγροτικό Μεξικό, τις Ινές Ραμίρες Πέρες. Έτσι, ρε παιδί μου, μια ιστορία που πραγματικά σου ανοίγει καρδιά και λες, δεν μπορεί να μην υπάρχει κάτι θείο πάνω από μας. Οι Ινές Ραμίρες λοιπόν Πέρες, μια γυναίκα 7 παιδιών, έγκυος στο 8ο παιδί, σε ένα απομονωμένο χωριό με 500 κατοίκους και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, τρεχούμενο νερό ή τηλέφωνο. Μιλάμε τώρα για το 2000, έτσι.
0: Okay.
1: Το κοντινότερο νοσοκομείο ώρες μακριά. Ο άντρας έχει βγει για κυνήγι ελαφιών, παρόλο που ξέρει κάποιες είναι βοηθός υγείας. Καταλαβαίνεις τώρα, βοηθάει τέλος πάντων σε γενές και σε τέτοια πράγματα. Λείπει μακριά γιατί έχει πάει για κυνήγι ελαφιών. Και αυτή έχει 12 ώρες επώδυνου το κετού. Είναι 8 μηνών το παιδί. Και 8 και κάτι. Και αντιλαμβάνεται ότι το παιδί πρέπει να βγει. Mm-hmm. Έχει χάσει το προηγούμενο της παιδί από έλλειψη ιατρικής φροντίδας και παίρνει την απόφαση. Μόνη στο σπίτι. Πίνει καθαρό ενόπνευμα για να αντέξει τον πόνο. Χρησιμοποιεί ένα κουζινομάχαιρο 15 εκατοστών για να ανοίξει την κοιλιά της. Κάνει μία ώρα περίπου για να ολοκληρώσει την τομή. Κόβει δέρμα, λίπος, μυς. Φτάνει στη μήτρα και βγάζει ζωντανό το παιδί της, το αγόρι της. Κόβει τον ομφάλιο λόρο και λιποθυμά. Ώρες μετά τη βρίσκει τοπικός βοηθός υγείας και της κάνει τα πρώτα πρόχειρα ράματα με κοινή βελόνα και κλωστή. Πάει στο νοσοκομείο. Οι γιατροί σοκ. Δεν έχει υποστεί καμία σοβαρή ζημιά στα εσωτερικά της όργανα. Δεν έπαθε μόλυνση, ενώ το μαχαίρι δεν ήταν αποστηρωμένο. Το παιδί, κανένα τραύμα, τίποτα. Και λένε τέλος πάντων οι γιατροί για το θαύμα αυτό, ότι αυτή έκανε την τομή σε βαθύ κάθισμα. Στα squats, αυτά που κάνουμε. Οπότε οι γιατροί εξήγησαν ότι αυτή η στάση πίεσε τη μήτρα απευθείας πάνω στο κοιλιακό τείχο μας, σπρώχνοντας τα έντερα με ασφάλεια στο πάνω μέρος της κοιλιάς. Καθοδηγούμενη από το ένστικτο, έκανε κάθετη τομή αντί για την κλασική οριζόντια.
0: Ό,τι να.
1: Και επέτρεψε την αποκοπή ομοφόρων αγκείων και γλίτωσε την αιμορραγία. Και φυσικά το ενόπνευμα λειτουργήσε ως ένα υποτυπώδες κατασταλτικό. Πες μου τώρα, το παιδί πλέον, γιατί είμαστε το 2026, έχει ενηλικιωθεί, συνέχισε αυτή να ζει τη ζωή της. Ευτυχώς.
0: Το 8ο παιδί, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα υπόλοιπα 7 παιδιά που ήταν εντωμεταξύ.
1: Ποιος ξέρει τώρα, που θα ήταν μικρούτσικα ούτως ή άλλως,
0: φαντάζομαι. Μα,
1: όπως καταλαβαίνεις, αναγκάστηκαν εξαιτίας αυτής της ιστορίας, αναγκάστηκε η κυβέρνηση του Μεξικού και οργανώσεις όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για να στρέψουν την προσοχή τους στις ιθαγενείς κοινότητες του Μεξικού που δεν είχαν καμία ιατρική βοήθεια. Την καταλαβαίνεις τώρα αυτή την ιστορία. Τη διάβαζα και μου σηκώθηκε η
0: τρίχα. Εμείς δισεκατομμύριο, δεν
1: είναι. Το μοναδικό επιβεβαιωμένο, τουλάχιστον μέχρι το 2004, γυναίκας που έκανε κεσαρική μόνη της και επιβίωσε και αυτή και το παιδί της. Φαντάζεσαι τώρα τη δύναμη αυτής της γυναίκας.
0: Τρομερό,
1: και τον
0: έτσι.
1: Άγγελο που είχε από πάνω
0: ναι,
1: της.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή,
0: γίνανε πολλά πράγματα σωστά. Για να, δηλαδή, αυτή, τα όργανά της.
1: Τα όργανα του παιδιού.
0: Το παιδί της.
1: Ότι επιβίωσε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ώρες μετά τη βρήκε. Ναι, δηλαδή,
1: ναι, πολλά πράγματα. Το γεγονός σου λέω ότι οι γιατροί καταρχάς πάθαν σοκ με το γεγονός ότι δεν έπαθε μόλυνση. Δεδομένου ότι δεν ήταν αποστηρωμένο το μαχαίρι και με το οποίο αυτό σφαγιάζανε ζώα, έτσι. Εντάξει τώρα.
0: Ναι.
1: Καληνύχτα.
0: Ταινία, ούτε ταινία.
1: Ούτε ταινία. Ναι, καλά.
0: Δηλαδή το βλέπεις την ταινία και λες. Έλα, τώρα Rotten Tomatoes 22%. Τι βλακές είναι αυτές που βλέπουμε. Δεν γίνονται αυτά. Τι Αμερικανιά, ρε. Αυτά είναι. Ούτε δηλαδή σε cult ταινίες οι παροδίες δεν γίνονται.
1: Έτσι.
0: Ωραία, πάμε σε διακοπή. Είναι 8:30 σχεδόν. Θυμίζουμε ότι στην παρέα μας είναι από την Unifarma βεβαίως και στη ζωή μας πάνω απ' όλα, όχι μόνο στην παρέα μας. Το Repel Spray, κλασικά Repel Spray και το φετινό καλοκαίρι, να κρατήσουμε μακριά τα έντομα. Για 8 ώρες με το Repel Spray είναι άοσμο, που είναι πολύ σημαντικό, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες, όπως είπαμε, από τη Unifarma.
2: Επιτυχία είναι Να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
16: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
15: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
17: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
18: Πάμε δυνατά και σταθερά.
17: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value.
18: Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλω εγώ.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Μαρούσακα στον Easy 97,2.
1: Με Max Stores βεβαίως στην παρέα μας, θα βρεις εκεί όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία αυτό το Σάββατο 18 του μήνα, αύριο δηλαδή. Μπορείτε να βρείτε σε καταστήματα Max Stores σε όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες παραλίας με 25% έκπτωση σε ένα σημείο τα πάντα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Καλοκαίρι στα Max, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κίνηση στην Αθήνα, αυξημένη στον Κηφισό. Σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Λένορμαν. Λεωφόρος Αθηνών από το Δαφνή στο ρεύμα εξόδου, στο ύψος του Περιστερίου με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα εισόδου. Κίνηση από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο στην παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος και από το Νέο Φάληρο Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα προς Άλυμο, ουσιαστικά στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου. Συγκρού στην άνοδο από τη Λαγουμιτζή ψηλά προς το κέντρο της Αθήνας. Μικροκαθυστερήσεις στην Κηφισία στην κάθοδο, στο ύψος των Αμπελοκήπων, στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Τουλάχιστον σύμφωνα με τον χάρτη μας, δεν παρατηρούνται πολύ σοβαρά προβλήματα και αυτό είναι ευχάριστο. Πάμε στην εύκολη ερώτηση, Νότ, που κάνουμε παραδοσιακά. Κάνουμε την υπενθύμηση ή την πρώτη ανάγνωση τέτοια ώρα, αν μπήκατε αργότερα στην παρέα μας. Λέει σήμερα ότι στις ηλικίες κάτω των 30 το κάνουν 7 στους 10. Στους άνω των 60 το ποσοστό αυτό πέφτει δραματικά. Έχει να κάνει με την καθημερινότητα. 6-9-81-9-7-2. 972 το Viber για τα μηνύματά σας. Πλένουν δόντια, έχετε γράψει εδώ, δηλαδή κάτω των 30 το κάνουν 7 στους 10 ή άνω των 60 λιγότερο. Χρησιμοποιούν οδοντικό νήμα, δεν τους ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων, κάνουν μπάνιο, πίνουν γάλα, ξύρισμα, πολλά μηνύματα για το ξύρισμα. Ασχολούνται με τα social media, πηγαίνουν γυμναστήριο, πληρώνουν μισά-μισά, τρώνε κρέας, βάζουν άρωμα. Κάποια από τα μηνύματα που έχετε στείλει σήμερα Παρασκευή, καμία σωστή απάντηση μέχρι στιγμής, το λέω άλλη μία φορά. Ότι στις ηλικίες κάτω των 30 το κάνουν 7 στους 10. Στους άνω των 60 το ποσοστό πέφτει δραματικά. Να πω για να βοηθήσω λίγο.
2: Για πες.
1: Ότι.
2: Ότι. Ότι.
1: Λέω το κάνουν 7 στους 10 και οι άλλοι 3 το κάνουν.
2: Α.
1: Αυτοί το κάνουν διαφορετικά.
2: Ε, πόσο επειδή δεν μπορεί να το σεξιμώξει, πόσο διαφορετικά. 6, 9,
1: 81. Καλά. 6, 9, 81. 9, 7, 2.
2: Ο Κάμα σου. 9,
1: 7, 2. Οι 50 αποχρώσει του γκρι.
2: Όχι, όχι. Πώς ήταν ο Σουζάκιας και ο Καμασούτρας.
1: Ο Καμασούτρας.
2: Όπα. Ταράχτηκε ο Καμασούτρας.
1: Στέλνετε μηνύματα, βρίσκετε τη σωστή απάντηση και βεβαίως θα την πούμε και εμείς 10 παρα 5 στον αέρα του Easy Breakfast και θα την ποστάρουμε με story στον Instagram λογαριασμό του Easy μετά το τέλος της εκπομπής. Αυτά προς το παρόν. Τώρα αυτή την βγήκε λίγο απότομα. Θα την κόψω. Την κόβω. Θα την ξαναβάλω λοιπόν. Σερ με το The Soup Soup Song και σε λίγο η Taylor Swift στο πρωινό της Παρασκευής στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Τώρα θα μπει κανονικά.
2: Speechless.

0: Ωραία, εδώ είμαστε, πρωινό Παρασκευή. Η Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Η Share λίγο πριν, The Soup Soup Song. 8 και 43 πρώτα λεπτά, πρωινό Παρασκευή, λοιπόν, όπως έλεγα.
1: Ναι.
0: Διάβαζα αυτή, έγινε άλλη, η γνωστή εταιρεία αυτή, low cost αεροπορική, με το παράθυρο, ρε. Αυτό που έγινε τώρα με το παράθυρο.
1: Ναι.
0: Άλλο περιστατικό, λέει. Πτήση από Μιλάνο προς Αλικάντε.
1: Okay.
0: Πολύ ωραία καθυστέρηση λόγω επιδρομής σμήνους κουνουπιών.
1: Πώς μπήκανε.
0: Άμα δεις πόσα κουνούπια είναι μέσα στο αεροπλάνο από τα βίντεο,
1: συγγνώμη,
0: το οποίο κυκλοφορεί.
1: Μιλάμε στο αεροδρόμιο.
0: Στο αεροδρόμιο.
1: Πώς μπήκαν όλα μαζί.
0: Σμήνος. Πήγαιναν σε φεστιβάλ στο Κοατσίλα και.
1: Αμάν φαΐ! Και μπήκαν μέσα.
0: Την ώρα, λέει, που γινόταν η επιβίβαση και η πόρτα ήταν ανοιχτή, μπήκε το σμήνος κουνουπιών. Αν δεις το βίντεο
1: που
0: έχουν τραβήξει.
1: Φάει. Λένε, έχουμε πολύ ώρα πτήση. Πάμε να φάμε.
0: Μιλάμε για κουνούπια, όχι αστεία. Τόσα κουνούπια που αναγκάστηκε η αεροπορική, εκένωσε το αεροσκάφος, τους έβαλε σε άλλο αεροπλάνο για να πετάξουν 3 ώρες αργότερα.
1: Ω, κινούμενη καντίνα.
0: Στην αρχή, βέβαια, η εταιρεία προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Σβήνοντας τα φώτα και χρησιμοποιώντας εντομοκτώνα και μυγοσκοτώστρες.
1: Μπράβο τους που είχαν και μυγοσκοτώστρες. Εδώ την ψάχνουμε μέσα στο σπίτι και δεν μπορούμε να τη δούμε. Λέμε, μπαμπά, πού είναι.
0: Σωστό. Αυτό είναι μια ωραία άλλη ανάγνωση. Ότι μπράβο, ναι.
1: Που ήταν εξοπλισμένοι.
0: Μπράβο.
1: Άρα, μάλλον τους έχει ξανατύχει. Ή μπορεί, δεν ξέρεις ποτέ. Ναι, μπορεί να μην είναι εκεί στα 5.000 πόδια να υπάρχει μια κατσαρίδα.
0: Δεν είχε αποτέλεσμα αυτή η στρατηγική, α την πω στρατηγική. Κάποια εντωμεταξύ.
1: Πολύ έξυπνο το μεταξύ τα εντομοκτώνα στο κλειστό αεροπλάνο που μετά θα μπουν οι άλλοι και θα πετάνε.
0: Είναι αλλεργική, ενημέρωσε μια επιβάτη ότι είναι αλλεργική στα τσιμπήματα κουνουπιών και τελικά αποφάσισε η εταιρεία να αποβιβάσει τους επιβάτες για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, αφού βεβαίως είχε ψεκάσει με με σπρέι και με τις μυγοσκοτώστρες. Μετά είπε, έχουμε ένα θέμα ασφάλειας. Ναι. Μυρίζει λίγο εδώ.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Επειδή δεν μπορώ να το δικαιολογήσω και αυτή η εταιρεία low cost, πώς τις έχουν τυχεί όλα αυτά. Έχει κλείσει κανένα εισιτηριακή για εκεί, με εκεί.
0: Με αυτή την εταιρεία. Δεν έχω με τις εταιρείες, δεν έχω θέματα.
1: Δηλαδή, πρόσφατα έχει κλείσει με αυτήν.
0: Για επόμενο ταξίδι.
1: Όχι, για προηγούμενο.
0: Για προηγούμενο πρόσφατα, όχι, δεν έχω πετάξει πολύ πρόσφατα με αυτή.
1: Πόσο καιρό.
0: Νομίζω έχω κανένα χρόνο.
1: Αλλά
0: έχω πετάξει με άλλες low cost.
1: Καλά, θα έρθει και η σειρά τους. Περίμενε. Στείλε ένα ομαδικό mail.
0: Δεν έχω
1: Sorry, I was your passenger. Ήμουν ο επιβάτης σας.
0: Δεν έχω τέτοια θέματα. Πετάω με ό,τι να είναι. Έχω πετάξει καλά. Έχω κλείσει με και έχει πέσει άλλη εταιρεία. Μπήκα. Τι να κάνω. Τι είχε, μπαίνει τώρα.
1: Δεν είναι το θέμα αν εσύ πετάς. Το θέμα είναι αυτοί να ξέρουν ότι εσύ πετάς μαζί τους.
0: Ναι.
1: Αυτό. Να εφοδίζει του γιατί τώρα και αυτή την εταιρεία την έχει πάει αίμα. Μια το παράθυρο, μια το κουνούπι.
0: Ναι. Μόνο αυτό την είναι. Εγώ φταίω που την έχει πάει αίμα την εταιρεία. Δεν είναι δηλαδή τα στάνταρ λίγο. Αλλά εγώ πετάω, δεν έχω θέμα. Δηλαδή στα τεχνικά και στα. Άμα είναι να σου κάτσει, θα σου κάτσει. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Παλιά δεν πέταγα, να ξέρεις, φοβόμουνα με τέτοιες εταιρείες.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή
1: μετά όμως έσφιξε το πρώτο πρωτοφόλι.
0: Όταν πρωτοπετάξαμε με τέτοιου είδους εταιρεία και είχαμε κλείσει παράδειγμα με μία εταιρεία, ήρθε ένα αεροπλάνο μιας άλλης εταιρείας,
1: ναι,
0: αυστριακής, η οποία είχε και ένα τύχημα στο
1: ενεργητικό
0: της. Αλλά και την ώρα τώρα δεν λες από τότε. Αυτό κλείσα τώρα.
1: Αυτό, δεν έχει ψυχραιμία για όλα τα υπόλοιπα, αλλά εκεί ξαφνικά, άμα είναι το καντιλάκι μου, δεν βαριέσαι, άμα είναι τύχημα.
0: Έτσι, όπως μας βολεύει το καθένα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε για Travis Singh και σε λίγο Jennifer Page με το Crash για να κλείσουμε και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Jennifer Page Crush, για να ολοκληρώσουμε και αυτήν την ώρα στο Easy Breakfast, όπως κάθε μέρα 6.30 με 10 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Την άλλη εβδομάδα μόνο με το Στάθη Χριστοφορίδη χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη. Και την τελευταία εβδομάδα κανονικά εδώ μαζί στη θέση μας για να ολοκληρώσουμε την έκτη σεζόν.
1: Μαζί. Εγώ σωματικά θα είμαι εδώ. Σου εξήγησα ότι πνευματικά δεν θα είμαι εδώ. Και πάμε για 7 χρόνια.
0: Εγώ δεν θα είμαι ούτε εδώ. Και εγώ δεν θα είμαι εδώ πνευματικά.
1: Και ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Αυτοί που μας.
0: Εμπιστεύονται.
1: Θα έλεγα εγώ που μας.
0: Ναι,
1: πασπιζόν.
0: Ας
1: αναλάβουν την ευθύνη τους κι αυτοί.
0: Με την εμπιστοσύνη εμείς δεν. Δηλαδή και να μην μας εμπιστεύονται δεν μας νοιάζει. Αρκεί να πληρωνόμαστε. Να λέμε αλήθειες τώρα, τι.
1: Συγγνώμη, δηλαδή εσύ θα ξύπναγες 5.30 ώρα το πρωί, 5 αν δεν πληρωνόσουν.
0: Μόνο σε διακοπές.
1: Σε διακοπές γιατί να ξυπνήσεις 5-5.30
0: Γιατί ο Ευτύχης Μπλέτσας λέει να πηγαίνουμε νωρίς όταν δεν έχει κόσμο να βλέπουμε τα αξιοθέατα.
1: Ο Ευτύχης Μπλέτσας, ας πούμε, βγάζει λεφτά όμως από αυτό.
0: Παράδειγμα σου λέω, ρε παιδί μου, είσαι σε μία πόλη, είσαι στη Ρώμη και θες να πας στη Φοντάνα την Τρέβη νωρίς να μην έχει κόσμο.
1: Ωραία,
0: μπορεί και να ξυπνήσει.
1: Τόσα ταξίδια έχεις πάει στο εξωτερικό. Έχεις ξυπνήσει ποτέ?
0: Ναι, γιατί είμαι σε πολύ καλή διάθεση και θέλω να το ζήσω.
1: Ναι,
0: μπορεί να ξυπνήσει.
1: Το κάνεις κάποιες φορές και εγώ κάθε Σαββατό.
0: Από επιλογή.
1: Όχι κάθε μέρα.
0: Όχι κάθε μέρα,
1: λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Κάθε μέρα λοιπόν. 5 μέρες την εβδομάδα θα το κάνεις να δεν πληρώνεις.
0: 6 χρόνια. Είσαι. Όχι.
1: Ωραία. Πες το. Ξεστόμησε.
0: Εκτός αν έκανε ένα λειτουργήμα το οποίο χρειαζόταν.
1: Λειτουργήμα είναι και αυτό που κάνεις, αλλά δεν βλέπω να το εκτιμάς.
0: Να χρειαζόταν να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, και έπρεπε. Ναι, μπορεί να το σηκωνόμουν κάθε μέρα.
1: Να βοηθήσεις εσύ ανθρώπους.
0: Είπα σε ένα σύμπαν παράλληλο, ρε παιδί μου.
1: Σε μια
0: ήμουν σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Σε μια παράλληλη, πώς το λένε, διάσταση. Ότι υπάρχει και ο καλός σωστά που μας βοηθάει.
0: Δεν υπήρχε και ο Σωτή Βολάνη. Είμαι σε άλλη διάσταση.
1: Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, ήταν μπροστά ο Σωτή Βολάνη. Είσαστε έτοιμοι για Easy Movie Experience Powered by the E.
0: Θέλω να πω κάτι για το συγκεκριμένο. Καταρχάς, για όσους δεν γνωρίζετε, κάνουμε μια προβολή για λίγους και καλούς. Powered by the E, το Easy Movie Experience. Μια προβολή στην οποία η ταινία αποκαλύπτεται τη στιγμή που ξεκινάει να προβάλλεται, λίγο πριν με ένα βιντεάκι που κάνουμε εμείς.
1: Ναι, δηλαδή υπάρχει και αυτό το suspense, ας πούμε. Ναι.
0: Το επόμενο Easy Movie Experience Powered by Day είναι φυσικά στο Options Open Air στο Smart Park. Θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4. Για την ταινία δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα επικό ταξίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές. Μπορείτε να μπείτε στο soundist.gr / easy972 να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής και να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Εμείς βέβαια ετοιμάζουμε πάντα ένα βιντεάκι που ουσιαστικά προλογίζουμε την ταινία. Τώρα επειδή θα λείπει η Μαρία, το γυρίσαμε χθες.
1: Μάλιστα.
0: Μας είπαν λίγο νωρίτερα την ταινία. Αξίζει λοιπόν, πέρα από την ταινία που είναι ταινιάρα, τα βιντεάκια μερικές φορές άλλοι γελάνε, άλλοι λένε τι βλάκες είναι αυτοί, άλλοι τους είναι αδιάφοροι. Αυτό το συγκεκριμένο το βιντεάκι που προλογίζει αυτή την ταινία που έχει και μεταφίεση μέσα, προφανώς όχι δική μου, άλλους είναι του Σουργέλο στην εκπομπή, έτσι, αξίζει.
1: Αξίζει γιατί θα πείτε όλοι, καλά είναι βλάκες, τα παιδιά είναι βλάκες.
0: Αυτή είναι βλαμμένη.
1: Άσχετο τώρα. Αξίζει. Άσχετο τώρα που λέμε για ταινίες. Τι έγινε με την προβολή ρεση της Οδύσσας πέμπτη προσπάθεια? Χθες δεν ήταν τα ξημερώματα. Έχουμε κανέναν άνθρωπο που να πήγε. Αν υπάρχει.
0: Θα κοιμάται από χθες. Μέχρι σήμερα θα κοιμάται.
1: Σωστό. Αν υπάρχει κάποιος ακροατής που ήταν εκεί, ας μας στείλει ένα μήνυμα λιγάκι να το στείλουμε για αγωνιστικούς να μιλήσουμε για.
0: Λοιπόν, αυτά πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Easy
2: Summer Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience Powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by the E.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Απιθύτα και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σε μια λακωνική δήλωση ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, αλλά και απλός κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από την ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών. Η σωρός της θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Διευκρινήσεις σχετικά με το πότε είναι νόμιμη μια αύξηση ενοικίου και ποια είναι τα δικαιώματα των ενοικιαστών παρέχει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Πολλές οι καταγγελίες και τα ερωτήματα από πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με αιτήματα αναπροσαρμογής του μισθώματος. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για φωτιά και σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κορινθία. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει και για την προσεχή Κυριακή 19 Ιουλίου. Τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, χωρίς να είναι υποχρεωτική η λειτουργία τους. Ακόμη μία νύχτα μεγάλης έντασης έζησε η Μέση Ανατολή με το Ιράν να ανακοινώνει ότι πραγματοποίησε νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στον Περσικό κόλπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός στρατός γνωστοποίησε ότι ολοκλήρωσε μια σειρά από αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν με σκοπό την περαιτέρω αποδυνάμωση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.
13: Easy Sports.
12: Η Εθνική Ομάδα Πολλών Ανδρών επικράτησε με 22-16 της Ουγγαρίας στο δεύτερο φιλικό του διεθνούς τουρνουά. Ο Ολυμπιακός θα έρθει αντιμέτωπος με την Fortuna Sittard στις 7.30 το απόγευμα στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Αύριο στις 4.30 το απόγευμα παίζουν με τον Άγιαξ.
0: Easy weather.
12: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: 97,2.
1: Στο παραλιακό μέτωπο έχουμε κίνηση από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο η Μικράς Ασίας προς τον Πειραιά και στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά επίσης έχουμε κίνηση. Στο κέντρο στη Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο από το πρώην Χίλτον προς την πλατεία Συντάγματος, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και η Καλλιρόη στην κάθοδο. Επίσης η Κηφισού στην άνοδο από τη Λένορμαν προς την Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αχαρνών προς τους Αγίους Αναργύρους. Ρεύμα εξόδου λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα Διληστήρια. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα άλλα προβλήματα. Επόμενη και τελευταία ενημέρωση, 9.30 μετά το break δηλαδή, σε περίπου 30 λεπτά από τώρα.
2: Υπέροχα. Ωραία. Έχουμε και ένα δεύτερο Pay Your Bills.
1: Ναι, βεβαίως, έχουμε το Easy Summer Experience.
2: Ακριβώς, που σας στέλνει στη Σαντορίνη.
1: Μια-δυο ειδησούλες.
2: Αυτά.
1: 5-10 τραγουδάκια και βγήκε η ώρα και αυτή.
2: Με έτσι, μια χαρά. Μπράβο.
1: Φεύγει η Μαρία διακοπές και εμείς θα επιστρέψουμε.
2: Πολύ ωραία.
1: Δεύτερα. Μια χαρά θα είναι. Καλοκαίρι στην Αθήνα. Τι την άνευα. Η Modern Talking παίξανε. Έπαιξε, ούτε δικαιώματα δεν πήραν.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ξαναβάλω μετά.
2: Και

0: You're my heart, you're my soul, you're modern talking. 9 και 13 πρώτα λεπτά, πριν είναι ο Παρασκευή, το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Σε πάω μια βόλτα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουμε ξαναμιλήσει για τις πλατφόρμες αυτές, την Polymarket και την Kalsi. Είναι δύο πλατφόρμες οι οποίες επιτρέπουν σε χρήστες να αγοράζουν για να πωλούν συμβόλαια, να στοιχηματίζουν ουσιαστικά σε μελλοντικά γεγονότα, σε αποτελέσματα αθλητικών αγώνων, μέχρι και στον καιρό και γενικά σε πράγματα τα οποία είναι λίγο τραβηγμένα και έτσι πέρα από την πεπατημένη. Εκεί λοιπόν στοιχημάτιζε και ο Γκάμπριελ Πέρες, ο οποίος ερευνάται από ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές της ΗΠΑ. Ο Γκάμπριελ στοιχημάτιζε σε λέξεις.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές θα ακουστούν η λέξη, παράδειγμα, better, έτσι, ναι, σε ομιλίες του Τραμπ.
1: Δεν σου είπα, έχω πει να μην μου λες για Τραμπ.
0: Γιατί?
1: Δεν έχουμε πει. Χθες δεν σου βαλακόφτη και δεν σου είπα δεν θα ξαναμιλήσει για Τραμπ.
0: Δεν το θυμάμαι, γιατί.
1: Για πες.
0: Στοιχημάτιζε λοιπόν σε συγκεκριμένες λέξεις που θα ακουστούν στην ομιλία που θα κάνει, ξέρω εγώ, ο Τραμπ την επερχόμενη ομιλία, πόσες φορές θα πει τη λέξη Ιράν. Έτσι, οι διάφορες λέξεις. Αποκόμισε ένα κέρδος $90,000, τα οποία τράβηξε από την πλατφόρμα μέχρι να ξεκινήσει η έρευνα, γιατί τώρα έχει παγώσει ο λογαριασμός του. Αυτός όμως ο συγκεκριμένος ήταν και ο χειριστής του AutoQ του Τραμπ.
1: Τέλειο.
0: Φανταστικό.
1: Φανταστικό. Έτσι. Καταπληκτικό. Οπότε,
0: περνούσε τις ομιλίες στο AutoQ, μετρούσε τις λέξεις, στοιχημάτιζε μετά στο πόσες φορές η κάθε λέξη θα ακουστεί στη συγκεκριμένη ομιλία και έβγαζε τα χρηματάκια του μια χαρά.
1: Πώς τον λένε?
0: Γκάμπριελ.
1: Ρε Γκάμπριελ, ρε Γκάμπριελ, πραγματικά. Ρε, τέτοια λάθη. Βάλε τη γυναίκα σου. Βάλε την ανιψιά. Βάλε παράλληλον κάποιον όχι.
0: Κάποιον, ναι, οξυγενή.
1: Βάλε ένα φίλο και πες του. Κάνεις αυτή τη. Θα πάρουμε 90 χιλιάρικα, θα πάρεις στα 45 και δεν θα κάνεις τίποτα. Τέτοια βλακεία δεν έχω ξαναδεί 17 Ιουλίου.
0: The light in our soul για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.
1: Να σε φωτίσει ο Θεός, Γκάμπριελ, να τη κάνει την παρανομία.
0: Ο Θεός, βεβαίω, γιατί όταν είναι να κάνει μια παρανομία, λες Θεέ μου, βοήθησε με, σε παρακαλώ, να πάει καλά. Πώς δεν το λένε, το λένε.
1: Α, αυτό σου λέω.
0: Γιατί δεν ξέρει ποτέ.
1: Συγγνώμη, ο Τραμπ δεν βγάζει εκεί πέρα με τη βοήθεια του Θεού, τα κάνει όλα.
0: Νόμιμα. Εντάξει. Pay your bills, νούμερο 2. Νόμιμα στο 100%.
1: Έτσι. Και χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Τόσο νόμιμα, δηλαδή που δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Θεού.
0: Φορολογημένα κτλ. Έρχεται σε λίγο.

0: Ο Ντεμιάνο Νταβίτ και τον Next Summer στο Easy Breakfast, 9 και 21 πρώτα λεπτά πρωινό Παρασκευής, έτοιμοι για το δεύτερο Pay Your Bills. Νωρίτερα δώσαμε στην Ευστρατεία 150 ευρώ για το δικό της λογαριασμό και τώρα είναι η ώρα για τον δεύτερο τυχερό της ημέρας να διεκδικήσει χρήματα, αφού βεβαίως δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr κάθετος Easy 972. Ο Νίκος Ζήτα είναι ο τυχερός. Άστο μαράκι, άστο ρε αγάπη μου. Γιατί δεν έβγες από χθες, αφού δεν είσαι εδώ σήμερα.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν είμαι εγώ σχεδόν, που θα είμαι και την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Νίκος Ζήτα, με κινητό.
1: Νίκος Ζήτα, με κινητό.
0: Που τελειώνει σε 9. Άστο μαράκι μου, δεν θα σου κοπούνε λεφτά. 9-9-0. Ναι, ρε.
1: Εντάξει.
0: Λογαριασμός ρεύματος αξίας 100 ευρώ και 56 λεπτών.
1: Αχ, ηρέμησα τώρα. Τώρα ηρέμησα. Νίκο Ζήτα.
0: Παραηρέμησες. Πολύ γρήγορα κοιμήθηκες. Δηλαδή ανησυχητικά γρήγορα. Νίκο Ζήτα.
1: Μπορείς να αφήσεις σταματήσεις. Λοιπόν, Νίκο.
0: Αφήσω ή σταματήσω.
1: Νίκο μου Ζήτα. Με κινητό που τελειώνει σε 990 και λογαριασμό ρεύματος αξίας 100 ευρώ και 56 λεπτών, καταλαβαίνεις ότι επειδή είναι κάτω από το όριο των 100 μέθρων, θα τον πληρώσουμε όλων. Νίκο Ζήτα, σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου είναι η τυχερή σου μέρα. Το κινητό σου τελειώνει σε 990 και σε περιμένουμε στο 210-68-42-220. 210-68-42-220 για 10 λεπτάκια. Δηλαδή και 22 δείχνει το ρολόι μας, Νίκο Ζήτα. Και 32 έχει τελειώσει ο χρόνος. Όχι γενικά της ζωής, γενικά ο χρόνος για το Pay Your Bills.

0: Η Αρίθα Φράγκλιν, I say a little prayer. Συγγνώμη που γελάω γιατί δεν έχετε εικόνα εσείς και δεν είναι ευγενικό αυτό που κάνω, αλλά η εικόνα απέναντί μου είναι μια εικόνα διάλυσης. Είναι ουσιαστικά, θα μπορούσα να την πάρω, πώς να κάνεις crop. Έτσι, να την κόψω από το πλαίσιο αυτό του στούντιο. Όχι, όχι, όπως είσαι ακριβώς, ναι. Με όλα αυτά που κάνεις που δεν τα βλέπει ο κόσμος, ναι. Να σε κόψω γύρω-γύρω, ναι. Να σε κροπάρω και να πάω να σε βάλω σε μια παραλία κάτω από μια ομπρέλα, σε μια ξαπλώστρα, ας πούμε, με τη θάλασσα.
1: Κατά η καρδιά, παιδιά. Ναι, ναι, έχει, μπράβο, ναι, να μην χρειάζεται να μπαίνεις μέσα.
0: Τέτοια φάση. Ναι, κανονικά και θα τρίαζες απόλυτα. Δηλαδή, αυτό είναι ο κόσμος που θέλει μηνύματα. Καλές διακοπές, μαράκια από τώρα. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη.
1: Στάθηκα λίγο και τέτοια. I say a little prayer for you. Όσον αφορά όμως την επιδερμίδα μας και την αντιλιακή μας προστασία, δεν χρειάζονται προσευχές. Χρειάζεται να έχουμε τη φροντίδα που νιώθουμε πραγματικά πάνω μας και που μας αξίζει. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 με εκτοήνη 2%, νέα συναμίδη και βιταμίνη Ε. Προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Με υπολεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη. Μη φωτοτοξική, μη φαγεζορογόνος. Η Dermed, θα θυμίσουμε, που τα κάνει όλα αυτά, ήταν μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο ημίωρο να δώσουμε και το Easy Pass για το Easy Summer Experience. Παρασύρθηκα και εγώ, ήρθε και εγώ. Κρόπαρα εσένα, αλλά κρόπαρα και τον εαυτό μου. Πήγα και εγώ παραλία μαζί μου, πέφτουν πράγματα εδώ. Εντάξει, παιδιά, τώρα τι να κάνω, δεν καταλαβαίνω. Είναι τώρα η τελευταία
1: στιγμή. Σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι.
0: Όλοι πάμε πιο χαλαρά. Τι να κάνω τώρα. Πώς το λένε, δεν καταστραφεί και ο κόσμος. Επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι.

0: Star ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα, ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο, 33 λεπτά μετά τις 9.
1: Έσκασε ο Τζιτζικάς. Ποιος όμως δεν έχει λόγο να σκάει? Εσύ. Γιατί στα Max Toys βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Και αυτό το Σάββατο, αύριο, αν επισκεφτείς ένα από τα 10 Max Stores, θα βρεις όλες τις καρέκλες, όλες τις ξαπλώσεις, όλες τις ομπρέλες παραλίες με 25% έκπτωση. Όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μη σκάς λοιπόν, καλοκαίρι στα Max, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα Διελιστήρια, στη Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο στο κέντρο από το πρώην Χίλτον προς την πλατεία Συντάγματος, στη Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη προς το κέντρο της Αθήνας, η Καλλιρόης χαμηλά και στα δύο ρεύματα, εκεί στο ύψος του Φίξ. Επίσης, η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και κατ' επέκταση η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Μιλώντας για λιμάνι, η Summer Experience λίγο.
1: Σαντορίνη, θα σας πάμε. Γιατί σας νοιαζόμαστε και σας αγαπάμε. Παραλίες και εινογνωσία. Στο Easy Breakfast είναι όλα.
0: Ακριβώς αυτό είναι. Όλα είναι μία αΐα. Γιατί το άλλο δεν μπορούμε να το πούμε.
1: Ονορία είπα.
0: Μία συχνορία. Αυτό είναι. Το Easy Breakfast είναι μία συχνορία.

0: Ordinary, ο Alex Warren στο Easy Breakfast, 10 παρα 20 πρωινό Παρασκευής, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή και την εβδομάδα βεβαίως και αποχαιρετήσουμε και τη Μαρία Κωνσταντάκη για μία εβδομάδα. Θυμίζουμε το Easy Summer Experience, διότι πρέπει να πούμε και το Easy Pass είναι μέσα στις υποχρεώσεις μας, είναι η λέξη που κάθε μέρα είναι απαραίτητη για να μπορέσετε να τη συμπληρώσετε στη σχετική φόρμα και να διεκδικήσετε το επόμενο Easy Summer Experience, ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι στη Σαντορίνη. Ένα ταξίδι το οποίο έχει εκδρομή ξεχωριστή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μίκρα Θήρα Winery. Ένα ταξίδι το οποίο θα ξεκινήσει με την Sea Jets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Ένα ταξίδι το οποίο θα κληρώσουμε εδώ στο Easy Breakfast.
1: Θα ολοκληρωθεί και με τη Sea Jets, θα σας γυρίσουμε και πίσω.
0: Σωστό, ναι.
1: Γιατί δεν το πες αυτό και μπορεί να νομίζει ο άνθρωπος ότι θα τον αφήσει εκεί.
0: Δεν τώρα... μου το γράψανε, μήπως είναι στα ψηλά γράμματα.
1: Δεν το γράψανε και τώρα φοβάμαι ότι τώρα μια εβδομάδα που θα λείπω δεν ξέρω τι θα συμβεί εδώ πέρα.
0: Soundis.gr κάθετο Easy 972. Μη στεναχωριές, κανείς δεν χάνεται. Η φόρμα συμμετοχής είναι εκεί. Εκεί λοιπόν υπάρχει το Easy Pass, είναι μια λέξη που αλλάζει κάθε μέρα. Τη λέμε εμείς το πρωί και ισχύει για όλη την ημέρα. Πρέπει να τη βάλετε για να μπορέσετε να έχετε έγκυρη συμμετοχή στην κλήρωση. Για σήμερα λοιπόν η λέξη σου είπε ο Μαρία, πες την στον αέρα είναι.
1: Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, μην εμπλακείτε με τις λέξεις και με τις ημερομηνίες. Παραλία. Παραλία για σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, το Easy Pass για το Easy Summer Experience στη Σαντορίνη.
0: Παραλία λοιπόν, soundis.gr κάθετο Easy 972 και καλή επιτυχία στην κλήρωση της επόμενης Παρασκευής. Take it to the past now.

0: Τελευταίο τραγούδι για το σημερινό Easy Breakfast, The Weekend, πρωινό Παρασκευή. Στην παρέα μας βεβαίως, επειδή η ενυδάτωση είναι απαραίτητη, κυρίως το καλοκαίρι, οι ηλεκτρολίτες είναι επίσης απαραίτητοι, το νερό από μόνο του δεν αρκεί. Έρχεται το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2, είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Η δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και βεβαίως οι υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια κι αν είναι η στιγμή. Και είναι η στιγμή τώρα να πω.
1: Για την απάντηση στην εύκολη ερώτηση.
0: Την απάντηση. Γιατί βιάζεσαι, ρε παιδί μου, θες να φύγεις. Πας διακοπές, μήπως. Α, πας διακοπές, ε. Λοιπόν, στις ηλικίες κάτω των 30, το κάνουν 7 στους 10. Ενώ στους άνω των 60 το ποσοστό αυτό πέφτει δραματικά. Η σωστή απάντηση είναι χρησιμοποιούν κρεμοσάπουνο αντί για το παραδοσιακό σαπούνι. Φυσικά μην το βρίσκατε ποτέ.
1: Ποτέ όμως, έτσι. Ποτέ. Είπες από το τίκη 3 στους 10 που πες, το χρησιμοποιούν αλλιώς. Δηλαδή χρησιμοποιούν το σαπούνι. Λοιπόν, εγώ έχω ξαναγυρίσει το σαπούνι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σαπούνι στα χέρια.
0: Εγώ ανατριχιάζω με το σαπούνι.
1: Ανατριχιάζει με το σαπούνι με το νερό, μήπως.
0: Όχι, όχι. Με το κλασικό.
1: Την μπάρα.
0: Την μπάρα, μπράβο.
1: Ναι.
0: Και μόνο τώρα που τη σκέφτηκα δηλαδή.
1: Ναι, ανατριχιάζει.
0: Δεν μπορώ.
1: Με αυτό και τις μπάμιες. Αυτά τα δύο. Και με τις μπάμιες δεν ανατριχιάζει.
0: Όχι. Όπως ανατριχιάζω με το σαπούνι, δεν ανατριχιάζω με τίποτα.
1: Για βάλε το σαπούνι στο στόμα να δούμε τι γίνεται. Ανατριχιάζετε και με τις μπάμιες. Λοιπόν, πάμε.
0: Άντε, πες το.
1: Πάμε και στην καλή της ημέρας, η οποία έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, η οποία εξέδωσε νέες οδηγίες προς τις τηλεοπτικές παραγωγές, καλώντας σκηνοθέτες οπερατέρ να εστιάζουν στις επιδόσεις, στη τεχνική και τη δύναμη των αθλητριών, αποφεύγοντας λήψεις και αργές επαναλήψεις που δίνουν έμφαση στο σώμα τους αντί στον αγώνα. Αυτές οι συστάσεις αφορούν αθλήματα όπως είναι το επικοντό, το ύψος και τα αγωνίσματα δρόμου, που σημαίνει ότι αυτά τα πλάνα που έσκυβε η άλλη να κάνει κάτι και ξαφνικά έβλεπε στα οπίσθια της, τέλος. Αυτά που πηδούσε η αθλήτρια και έβαζε σε slow motion, ας πούμε, την ώρα που πηδάει και ανοίγουν. Όλα αυτά, τέλος, από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση και μπράβο τους.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά από εμάς. Θα επιστρέψουμε ως ντουέτο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και πρώτος ο Θεός. Πρώτος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός.
1: Αμήν.
0: 27 Ιουλίου. Για την τελευταία εβδομάδα τη σεζόν. Την επόμενη εβδομάδα η Μαρία Κωνσταντάκη θα λείπει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι πολύ πρωινοί θα λείπουν άχρηστες πληροφορίες, λέξω ελληνογκρεκοράματα, όπως λέγονται. Και
1: καλά δεν
0: νέα.
1: Έφυγα.
0: Ναι, τα κόβω όλα αυτά. Τα κόβω όλα. Θα είμαι μόνος μου μία εβδομαδούλα.
1: Αμήν.
0: Καλές διακοπές στη Μαρία.
1: Θυμάσαι τι είχαμε πει στο λέξω ελληνογκρεκόραμα, τι σημαίνει το αμήν.
0: Όχι.
1: Έτσι ας γίνει.
0: Let it be, let it be.
1: Τι λέει την τμή μου, ρε, λέει, πάντα το κουμπί, μία εβδομάδα διακοπές.
0: Φιλιά πολλά, να περάσεις τέλεια. Καλές διακοπές, έχεις και πολλά μηνύματα, πολλές ευχές. Πάτησα σε όλα καρδούλες.
1: Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη παραπόμενη Δευτέρα.
0: Κατά τα άλλα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη V5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
15: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πολυμελή κλιματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην Παρανό με διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη διεθνή αστυνομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, εισπράττοντας από 2 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο. Μετά τον Γιάννη Ραγκούση, σήμερα και η βουλευτής Άρτας Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για φωτιά και σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμου, Ικαρία αλλά και Κορινθία. Οι καλοκαιρινές εκτόσεις έχουν ξεκινήσει και για την προσεχή Κυριακή 19 Ιουλίου. Τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα, χωρίς να είναι υποχρεωτική η λειτουργία τους. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, κατηγόρησε ορισμένα μέλη της Ισραηλινής κυβέρνησης ότι προσπαθούν να επηρεάσουν τις απόψεις των Αμερικανών για να παρατείνουν τον πόλεμο στο Ιράν. Ο δημοφιλής ηθοποιός Tom Cruise παρακολούθησε μια πρόωρη προβολή του ελληνικού έπους Οδύσσια του Christopher Nolan και ενθουσιασμένος ευχαρίστησε με τα πιο θερμά λόγια στο διαδίκτυο τον δημιουργό, τη σύζυγό του και συνεργάτητα στην παραγωγή Emma Thomas, καθώς και το cast αλλά και το συνεργείο της ταινίας.
17: Sports.
18: Ο Ολυμπιακός θα έρθει αντιμέτωπος με την Φορτούνα Σιτάρτ στις 7.30 το απόγευμα στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Αύριο στις 4.30 το απόγευμα οι Ερυθρόλευκοι παίζουν με τον Άγιαξ.
17: Easy weather.
18: Γενικά έθρεος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα απνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε? Να που φτάσαμε 17 Ιουλίου, προχωράμε γοργά μέσα στο καλοκαιράκι. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Και σήμερα απολαμβάνουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φυσικά συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Θα σας πω πώς θα διεκδικήσετε μια απίστευτη εξόρμηση στη μαγική Σαντορίνη. Φυσικά θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε και εκτοπλοϊκά εισιτήρια. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας αμέσως τώρα. Life is life.

Ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Fool's Garden, Lemon Tree, εδώ στον Easy 97,2. Έτσι, με ωραία τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση, θα συνεχίσουμε και για σήμερα. Γιατί σήμερα, εκτός από το ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, και αυτό εγώ τουλάχιστον το απολαμβάνω πάρα πολύ, σήμερα, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, είναι και Παρασκευή. Γενικά μας αρέσουν οι Παρασκευές. Τώρα δε που υποψιάζομαι ότι θα φύγετε και ακόμα περισσότεροι για καλοκαιρινές διακοπές τις επόμενες ημέρες, ενθουσιάζομαι και για σας. Ενθουσιάζομαι λίγο και για μας που θα μείνουμε πίσω και θα δούμε την πόλη να αδειάζει λίγο ακόμα, γιατί κάθε μέρα είμαι σε φάση που λέω: φτάνει ρε παιδάκι μου, να μην μπούμε πάλι κίνηση στους δρόμους. Τι έγινε, δεν έχει αδειάσει πια? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει. Όχι, ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι έχει φύγει κόσμος. Ωστόσο, κάποια προβλήματα είναι εδώ και επιμένουν και δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Συγκεκριμένα λοιπόν, λεωφόρο Αθηνών, από λεωφόρο Αθηνών μάλλον, μέχρι Χαρνών θα μου ταλαιπωρηθείτε στον Κηφισό. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις, αλλά καμία σχέση με αυτό τον πανικό που είχαμε προηγούμενες ημέρες. Αρκετά έντονα είναι τα προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και βεβαίως και στη λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά, εκεί πριν τη συμβολή με τη λεωφόρο Αθηνών. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά, στην είσοδο του Πειραιά υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις από Νέο Φάληρο, ενώ αρκετά έντονα είναι τα προβλήματα αυτή τη στιγμή στη Δημητρίου Γούναρη και στην Κόνονος, όπως και στην Αλυπαίδου. Οπότε, αν θέλετε να κατευθυνθείτε προς τα εκεί, να το έχετε στο νου σας. Στην άνοδο της Συγκρού, από ψηλά όμως, από τη Φρατζή, στην λεωφόρο Βασιλής Σαμαλίας, κατά τόπου στην Αρδιτού, δεν είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, αλλά στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, εκεί στο Χίλτον, υπάρχει ένα πήξιμο, όπως και στη Βασιλής Σοφίας, από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα. Σε γενικές γραμμές αυτά, υπάρχει κάποια πυκνή ροή στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα και συγκεκριμένα μέχρι την έξοδο για Πειραιά. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι φεύγετε. Αν φεύγετε, καλό ταξίδι, καλές διακοπές. Σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στη Μαρίνα. Τι τέλειο όνομα είναι αυτό. Η Μαρίνα, ο Μαρίνος, αλλά και οι Αλίκοι γιορτάζουν σήμερα. Αν γνωρίζετε κάποιον ή κάποια με αυτά τα ονόματα, να πείτε τα χρόνια τα πολλά. Teddy Swims και Bad Dreams έρχεται αμέσως τώρα. Είναι η Melanie C. Αυτό είναι το Never Be The Same, εδώ στο Easy 97,2.

Είναι η Σερ φυσικά και αυτό είναι το Ντόβελα Μόρε εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Σήμερα είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου και αν με ρωτάτε, νομίζω ότι έτσι με τη ζέστη και με τους καύσωνες και με όλα αυτά έχουμε πάει πάρα πολύ καλά φέτος. Θυμάμαι άλλες χρονιές που ανάβαμε τα κλιματιστικά μας από το Μάιο και σίγουρα φέτος δεν ήταν αυτή η συνθήκη. Νομίζω ότι ήταν έτσι λίγο πιο ήπιο το καλοκαίρι και πού θέλω να καταλήξω. Μέχρι τώρα, γιατί βλέπω ότι αναμένεται να έχουμε τον πρώτο μας καύσωνα κι εμείς με τη θερμοκρασία τοπικά να φτάνει τους 42 βαθμούς Κελσίου γενικότερα στην Ελλάδα, ας πούμε, ενώ στην Αττική αναμένεται να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς την Κυριακή που μας έρχεται και να πλησιάσει τους 40 τη Δευτέρα και την Τρίτη. Μετά βέβαια από αυτή την περίοδο καύσωνα υπάρχει μια τάση για σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία βεβαίως θέλουμε να δούμε αν όντως θα επιβεβαιωθεί, ενώ να σας πω ότι στην Αττική σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια βεβαίως, σήμερα τα θερμόμετρά μας θα φτάσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο είναι την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη που ο υδράργυρος στη δική μας περιοχή αναμένεται να πλησιάσει τους 40. Σε περίπτωση που φεύγετε αυτό το Σαββατοκύριακο, μια χαρά, ωραιότατα, θα το γλιτώσετε. Εμείς οι υπόλοιποι νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να δούμε όντως την πόλη την Κυριακή να είναι πιο άδεια και να την απολαύσουμε κάπως έτσι, με πολύ κόσμο να έχει φύγει είτε για καλοκαιρινές διακοπές είτε για ένα μπανάκι, μιας και ο καύσωνας τι θέλει τη θαλασσίτσα του. Κριστίνα Αγγιλέρα σε λίγο, αμέσως τώρα Beautiful Things εδώ στον Easy.

0: Κάρλος Σαντάνα, Ρομπ Τόμας εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αυτό φυσικά είναι το Smooth. Και εμείς είμαστε στα 45 λεπτάκια μετά τις 10. Και αυτά βεβαίως ήταν 45 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, γιατί αυτοί είμαστε χορταστικοί. Έρχεται τώρα το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού και μιλάμε για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, την Τρίτη που μας έρχεται, στις 7.30 το απόγευμα, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού, και εκεί θα απολαύσουμε τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Είναι όλοι εξαιρετικοί, είναι όλοι απίθανοι, και παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς, ο Θάνος Κιούσης. Χορηγεί η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ιναλάν, πάροχος με οπτική Ίνα μέχρι το σπίτι. Είναι το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το περιμένουμε την Τρίτη που μας έρχεται. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Καλά, αυτή η παραλία δεν υπάρχει.
3: Όπως δεν υπάρχει, στην Κίμολο είναι. Αχ,
4: καλό. Πολύ καλό.
3: Κοντά στο
2: Δελφινάρι. Άμα τη δεις, τυρκουάζ νερά.
3: Τη βλέπω, ρε Μαρία. Ρε Μαρία. Τη βλέπω, ρε Μαρία, είπα.
2: Αγάπη μου.
3: Ρε Μαλία, είμαι από την Κίνα. Δεν λέω τώρα. Lock and LOL. Λοιπόν, ρε Μαλία, τη βλέπω.
2: Ρε μαλάκι.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το 6.

0: από τους Coldplay είναι το Clocks εδώ στον Easy 97,2. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 11 είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και θέλω να φανταστείτε ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Αναβίση με τους Florin and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Σας φαίνεται περίεργο? Όχι, είναι πραγματικό. Στο energyoutloud.gr θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by the E και μαζί με Κίνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρα προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα από κοντά. Μπείτε λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρείτε όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
1: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Προθεσμία για την προσεχή Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 10 το πρωί πήρε για την απολογία του ο 25χρονος φοιτητής στην Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που εμπλέκεται στην υπόθεση των φωνικών εμπεριστικών επιθέσεων της 1ης Ιουλίου, οι οποίες στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, αλλά και απλός κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών. Η σωρός της βρίσκεται στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 9 το πρωί. Υποψήφοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις, θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Εξαρθρώθηκε πολυμελή εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από πολύμηνη διεθνή αστυνομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, εισπράττοντας από 2 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο. Αλλαγές στη χορήγηση βάουτσερ για τη φιλοξενία παιδιών σε ευρεφικούς και παιδικούς σταθμούς. Καταργείται πλήρως το εισοδηματικό όριο για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Έτσι, οικογένειες με 4 παιδιά και άνω θα μπορούν να λάβουν βάουτσερ ανεξάρτητα από το ετήσιο εισόδημά τους. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, κατηγόρησε ορισμένα μέλη της Ισραηλινής κυβέρνησης ότι προσπαθούν να επηρεάσουν τις απόψεις των Αμερικανών για να παρατείνουν τον πόλεμο στο Ιράν. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών επικράτησε με 22-16 της Ουγγαρίας στο δεύτερο φιλικό του διεθνούς τουρνουά. Ο Ολυμπιακός θα έρθει αντιμέτωπος με την Fortuna Sittard στις 7.30 το απόγευμα, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Αύριο στις 4.30 το απόγευμα οι Ερυθρόλευκοι παίζουν με τον Άγιαξ.
15: Easy weather.
0: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 στα ανατολικά το απόγευμα, τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 17 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Σε λίγο No Doubt και Don't Speak, σε λίγο Pharrell Williams και Happy. Ενώ να πούμε ότι σήμερα τα θερμόμετρά μας αναμένεται να δείξουν 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Άκρος καλοκαιρινή η σημερινή ημέρα. Θα την απολαύσουμε anyway. Αμέσως τώρα George Michael και Careless Whisper εδώ στον

No Doubt και Don't Speak, η Gwen Stefani στα καλύτερά της. Βέβαια, με την Gwen Stefani, όπως και με άλλες πολύ αγαπημένες τραγουδίστριες, στην πραγματικότητα δεν μπορείς να το πεις αυτό. Είναι ίδιες και απαράλλαχτες για δεκαετίες, είναι υπέροχες πραγματικά. Τώρα η Gwen Stefani έχει πάθει έτσι μία, πώς να την πω, μία αλλαγή, ας πούμε. Έχει αρχίσει και υποστηρίζει κάποια πράγματα που δεν θα περίμενες από μία γυναίκα έτσι του lifestyle της να υποστηρίζει. Αλλά anyway, πάμε τώρα να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της Σαντορίνης. Για την ακρίβεια δεν θα την ανακαλύψουμε μαζί, εσείς θα την ανακαλύψετε και θα μας πείτε μετά πώς περάσατε, γιατί σας περιμένει ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Και εκεί στο ταξίδι αυτό θα κάνετε και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μίκρα Θύρα Winery. Θα ακούσετε καθημερινά τον Easy 97,2 για να μαθαίνετε το Easy Pass. Μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 972, εκεί συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, συμπληρώνετε όπου χρειάζεται και το Easy Pass και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι φανταστικό και είναι η λέξη παραλία. Και το ταξίδι βέβαια ξεκινά με τη Seajets, μία αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Με τη Seajets κερδίζουμε καλοκαίρι. Μπείτε στο soundist.gr κάθετο season 72, δηλώστε συμμετοχή. Καλή επιτυχία, καλό ταξίδι και καλά να περάσετε. Σε λίγο η Ray και το Where's My Husband, τώρα James Blunt από τα αγαπημένα μαζίρος. Αυτό είναι το You're Beautiful εδώ στον Easy.

Είναι η Μαντόνα φυσικά, αυτό είναι το Like a Prayer εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Και ναι, το νέο άλμπουμ της Μαντόνα, Confessions 2, φυσικά και ανέβηκε στην κορυφή του Billboard 200 και έτσι χάρισε στη Μαντόνα το 10ο νούμερο 1 άλμπουμ της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αν αυτό σας φαίνεται εντάξει κάτι απλό, να σας πω ότι σύμφωνα με τη δισκογραφική της εταιρεία κατάφερε να βρεθεί δίπλα στους Beatles, οι οποίοι είναι οι μοναδικοί καλλιτέχνες που έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση με 10 άλμπουμ τόσο στο Billboard 200 όσο και στο Official Albums Chart του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι μία, είναι μοναδική, τις αξίζουν όλα, την αγαπάμε, είναι η Μαντόνα και τα καταφέρνει όπως πάντα δηλαδή, περίφημα. Duffy και Stepping Stone σε λίγο, αμέσως τώρα The Weeknd είναι το Blinding Lights.

0: Και τι φάει παγω το μπέργκερ, μην ανησυχείτε καθόλου, θα το βρείτε στα Ζαχαροπλαστή Ανδρεαδάκη. Ice cream burger, αφράτο ψωμάκι μπριό, σιροπιασμένο με παγωτό σε μιφρέντο σε γεύσεις μπανόφι, λότους, λίλα, φερέρο, τσιχλόφουσκα, salted caramel, μπουένο και πολλές άλλες. Τα Ζαχαροπλαστή Ανδρεαδάκη τα βρίσκουμε στην Πετρούπολη Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33. Και φύγαμε για αυτή τη μοναδική λιχουδιά, το παγωτό μπέργκερ που θα μας ξετρελάνει. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 24 Ιουλίου, Πειραιάς. Βεάκιο Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
5: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
12: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Two Face You εδώ στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά και πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Σήμερα είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου και την επόμενη Παρασκευή δίνουμε ραντεβού για το επόμενο Easy Movie Experience Powered by The. Ο Easy λοιπόν και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στα Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μέσα στην απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Βεβαίως, όπως ήδη θα ξέρετε μέχρι τώρα, η ταινία είναι μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής και εμείς το μόνο που γνωρίζουμε είναι το είδος της. Και αυτή τη φορά θα ετοιμαστούμε για ένα επικό ταξίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές. Μην ψάχνετε όμως την ταινία, ζήστε την εμπειρία με το επόμενο Easy Movie Experience να έρχεται την επόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπείτε στο soundis.gr κάθετο season72, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Καλή επιτυχία και εννοείται ότι θα περάσουμε υπέροχα σε άλλο ένα Easy Movie Experience Powered by The. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Inalan. Με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
11: Easy News.
0: με την Άντζελα Πασχοπούλου. Προθεσμία για την προσεχή Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 10 το πρωί πήρε για την απολογία του στην ανακριτρία Θεσσαλονίκης ο 25χρονος φοιτητής που εμπλέκεται στην υπόθεση των φωνικών εμπεριστικών επιθέσεων της 1ης Ιουλίου, οι οποίες στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για τις ρογμές που έχουν εντοπιστεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, στην περιοχή όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ Ευθύμης Λέκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 9 το πρωί. Υποψήφοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις, θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για φωτιά και σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία αλλά και Κορινθία. Παράταση μέχρι και τις 31 Ιουλίου στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων της πρώτης φάσης ανακοίνωσαν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιρανικό έδαφος. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την έναρξη των επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι στόχος παραμένει η αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης αλλά και η μείωση της επιχειρησιακής ικανότητας των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.
11: Easy Sports.
0: Ο Ολυμπιακός στέλνει αντιμέτωπος με τη Φορτούνα Σιτάρτ στις 7.30 το απόγευμα στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Αύριο στις 4.30 το απόγευμα οι Ερυθρόλευκοι παίζουν με τον Άγιαξ. Μία ακόμη απρόβλεπτη μάχη έρχεται με το 10ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που θα πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα.
11: Easy Weather.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα ακυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Πόσο μου αρέσουν οι Παρασκευές. Και η σημερινή νομίζω ότι για πολλούς σηματοδοτεί την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών. Οπότε ακόμα και αν δεν φεύγουμε εμείς, ακόμα και αν έχουμε έτσι κανένα διβδόμαδο μπροστά μας, χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ για σας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είμαστε. Σας θέλουμε χαρούμενους. Και επειδή σας θέλουμε χαρούμενους, σας κάνουμε δώρο εκτοπλοϊκά εισιτήρια. Από την αγαπημένη μας Seajets, δύο εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό Seajets θέλετε. Σε λιγάκι θα σας πω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε για να τα διεκδικήσετε. Έρχεται η αγαπημένη μουσία με το Unstoppable τώρα. Roxette, εδώ στον Easy.

Gets, υπέροχος πραγματικά. Μόνο αυτόν τον καημένο, το Harry Styles σκέφτομαι. Πού είναι ο σύντροφος της Zoe Kravitz, της κόρης του Lenny Kravitz? Άντε σου λέει τώρα να είναι πεθερός ο Lenny Kravitz. Πω πω, φοβερό το challenge. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου? Θέλετε Seajets, γιατί με τις Seajets θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύουμε την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα, και έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 δρομολόγια για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Αναχωρήσεις και πρωινές και απογευματινές, και εννοείται πως εμείς ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση, και αν θέλετε τώρα να διεκδικήσετε 2 εισιτήρια με επιστροφή για τον προορισμό της επιλογής σας, θα μου στείλετε τη λέξη Seajet στο Viber του Easy, το 6981-972-972, απλώς τη λέξη Seajet. Όπως είπαμε, 2 εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό Seajet θέλετε. Καλή επιτυχία, καλό ταξίδι, καλό καλοκαίρι. Τι άλλο να πω, όλες οι ευχές μου μαζί σας για να ταξιδέψετε με την πολύ πολύ αγαπημένη μας εταιρεία Seajet. Έρος Ραματσότη, ουνάτιμο τυπάτσε.

Delirium, Sarah McLachlan, είναι το Silence εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Και αν αυτή τη στιγμή ονειρεύεστε τη Σαντορίνη, θέα στην καλδέρα και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, να σας πω ότι το Μεροβίλια Boutique Hotel είναι ο προορισμός σας. Βρίσκεται στο Ημεροβίγλι, στο πιο επιβλητικό σημείο του νησιού, και εκεί θα ανακαλύψετε αυτό το αναπαλαιωμένο αρχοντικό του 19ου αιώνα, το οποίο συνδυάζει την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με τη βενετσιάνικη φινέτσα. Με κομψές σουίτες, ιδιωτικές plunge pools και μαγευτική θέα στο ηφαίστειο, το Μεροβίλια προσφέρει μία αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας στη Σαντορίνη, και βέβαια το ταξίδι των αισθήσεων ολοκληρώνεται στο Φίκο Απεριτίβο Μπιστρό, με τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα να συναντά το μεσογειακό ταμπεραμέντο. Αν μιλάμε για την quiet elegance εκδοχή της κυκλαδίτικης φιλοξενίας, μιλάμε για το Μεροβίλια Boutique Hotel. Έτσι, Bad Habits, αμέσως τώρα εδώ στον Easy 97,2.

0: Queen, Dire Straits φυσικά. Αυτό είναι το Sultans of Swing. Εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εγώ έχω τη συνταγή για τις τέλειες καλοκαιρινές διακοπές και το πρώτο βήμα είναι να μπείτε στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Το δεύτερο βήμα είναι να κλείσετε μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί στην Πάφο. Εγώ έχω πάει, έχω έτσι και μία σχετική καταγωγή από τα Πέριξ και πραγματικά μιλάμε για υπέροχες περιοχές στην Κύπρο. Το τρίτο βήμα λοιπόν είναι να προσγειωθείτε σε ένα τόπο μαγικό που θα βουτήξετε σε κρυστά άλληνα νερά, σε μαγικές παραλίες, θα χαθείτε στα γραφικά σοκάκια και θα γίνετε ένα με τους ανθρώπους και την πραγματικά απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σας καλεί, θα ακολουθήσετε και εσείς τα βήματα και θα με θυμηθείτε και βεβαίως το πρώτο βήμα όπως είπαμε είναι να μπείτε στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
3: 1,67. Παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, έχω και σκολίωση. Δηλαδή, αν με ίσιωνε κάποιος, άμα με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη εκεί πέρα. Αμέ, ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι καμπούρα, με σκολίωση.
2: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιωνε, θα ήμουν 1,95.
3: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
2: Και λίγα συντόμω φαντάζομαι 1,64. 1,63.
3: Γεια σα. Τι είναι τώρα? Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου, το 1,71 που γι' αυτό ήμουν κατασκευασμένη.
2: Αν είχα κόμμενο τον προκρούστη, θα ήμουν ψηλή.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Pantene μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Pantene Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Kylie Minogue, Spinning Around, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτάκια πριν από τη μία βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
5: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
6: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την παράδοση της έδρας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε νωρίτερα και ο Βασίλης Κόκαλης. Το ΠΑΣΟΚ απάντα στην κριτική του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε το ακόμα ξενόδουλο, επισημένοντας ότι αυτό είναι το ήθος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Για τις ρογμές που έχουν εντοπιστεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, ο καθηγητής γεωλογίας του ΕΚΠΑ Ευθύμης Λέκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός.
12: ερωτήσεις σχετικά με το πότε είναι νόμιμη μια αύξηση ενοικίου και ποια είναι τα δικαιώματα των ενοικιαστών, παρέχει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Πολλές οι καταγγελίες και τα ερωτήματα από πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με αιτήματα αναπροσαρμογής του μισθώματος. Μπόνους επίδομα μέχρι και 3.000 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν χιλιάδες οικογένειες στους Δήμους της χώρας με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος δίνει στους Δήμους την δυνατότητα να χορηγούν εφάπαξ επίδομα γέννησης για κάθε παιδί. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει και για την προσεχή Κυριακή 19 Ιουλίου. Τα καταστήματα θα μένουν ανοιχτά με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, χωρίς να είναι υποχρεωτική η λειτουργία τους. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, κατηγόρησε ορισμένα μέλη της Ισραηλινής κυβέρνησης ότι προσπαθούν να επηρεάσουν τις απόψεις των Αμερικανών για να παρατείνουν τον πόλεμο στο Ιράν.
13: Easy Sports.
12: Μία ακόμη απρόβλεπτη μάχη έρχεται με το 10ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που θα πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
13: Easy Weather.
12: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 5 στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Τα θερμόμετρά μας σήμερα αναμένεται να φτάσουν τους 34-35. Αν είσαι και μέσα στο αυτοκίνητο, νομίζω ότι έχει 65. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωστόσο, εγώ θα πω ότι όσο είμαστε κάτω από τους 35, καλά είμαστε. Και αυτό το λέω γιατί από εβδομάδα περιμένουμε, σου λέει, τα πρώτα μας σαραντάρια. Οπότε, αν μη τι άλλο, ας είμαστε κάπως προετοιμασμένοι ψυχολογικά. Λιούις Καπάλντι έρχεται, Μάικλ Τζάκσον έρχεται, τώρα Μαντόνα στον Easy.

to me στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φτούξε ελευθερία για την Ατζελίνα Τζολί, καθώς μετά την ενηλικίωση και των μικρότερων παιδιών της, ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά της και να σηκωθεί και να φύγει από το Λος Άντζελες. Οι διάφορες γλώσσες, δεν χρειάζεται να είναι κακές, αναφέρουν ότι ενδεχομένως να θέλει να μετακομίσει στην

Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Γαλλία. Σύμφωνα λοιπόν με άτομο από το περιβάλλον της, μιλάει εδώ και χρόνια για το ενδεχόμενο να φύγει από το LA, ωστόσο δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, καθώς τα παιδιά της, τα δίδυμα, τα μικρότερα από τα παιδιά της, δεν είχαν ακόμη ενηλικιωθεί. Τώρα λοιπόν που ενηλικιώθηκαν και μπορούν και αυτά να κάνουν ό,τι θέλουν και να μην είναι από κάποιο έγγραφο, ας πούμε, δεσμευμένα να είναι κοντά στον μπαμπά τους, ας τα πούμε τα πράγματα όπως είναι, όχι, από ό,τι φαίνεται θα πάρουν τους δρόμους και σύμφωνα και με δικές της δηλώσεις θα ήθελε πάρα πολύ η Αντζελίνα Τζολί να γυρίσει τον κόσμο μαζί με τα παιδιά της και από ό,τι φαίνεται αυτό και θα κάνουν. Τα παιδιά που εδώ που τα λέμε το ένα μετά το άλλο έχουν αρχίσει λιγάκι και αλλάζουν το επώνυμό τους, κρατάνε μόνο το επώνυμο της Αντζελίνα Τζολί και όχι τόσο του Μπρατ Πιτ. Κάτι έχει πάει λίγο περίεργα εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά, εμείς εννοείται ότι ευχόμαστε τα καλύτερα και στην αγαπημένη ηθοποιό και γενικά σε όλη την οικογένεια. Anastasia, Left Outside Alone, εδώ στον Easy.

97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και σήμερα είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου και ο Ίζη συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Μπείτε λοιπόν στο soundist.gr κάθετος Ίζη 972 και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να συντονιστείτε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τη Μαρία και το Στάθη τους ακούμε κάθε πρωί 6.30 με 10 εδώ στον Easy και κάθε πρωί ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το όνομά σας, καλείτε πίσω και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό, ακριβώς όπως έγινε σήμερα το πρωί με την Ευστρατεία, η οποία ήταν συντονισμένη, άκουσε το όνομά της, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά και έτσι το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 150 ευρώ. Πάρα πολύ χαρήκαμε σήμερα με την Ευστρατεία. Ήταν και η ίδια πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ ευδιάθετη. Εξεπλάγη που άκουσε το όνομά της. Παρ' όλα αυτά ήταν έξυπνη η Ευστρατεία. Ήταν συντονισμένη, κάλεσε πίσω και έτσι τα 150 ευρώ αυτά θα τα διαθέσει κάπου αλλού, κάπου που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα της δώσουν μια χαρά. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 34.300 ευρώ. Συνεχίζουμε, μην χάσετε την ευκαιρία. Μόνο μου για τη συνέχεια.

0: John, I'm still standing εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο ανήκει στο Μουντιάλ, την Κυριακή έρχεται ο μεγάλος τελικός. Και ακόμα και αν εσείς οι ίδιοι, ρε παιδί μου, μπορεί να μην είστε φανς του ποδοσφαίρου, δεν μπορώ να πω σίγουρα ότι και εγώ είμαι, ας πούμε, όλη μέρα πάνω από έναν αγώνα να βλέπω ποδόσφαιρο. Αλλά όσο να είναι, με το Μουντιάλ, κάπως δεν γίνεται και να μην μαθαίνεις τι γίνεται γύρω σου, δεν γίνεται να μην μαθαίνεις έτσι τα διάφορα παρατράγουδα, να πω, που αφορούν στην κάθε ομάδα. Εγώ πάρα πολύ το έχω παρακολουθήσει μέσω TikTok, να σας πω την αλήθεια, και πάρα πολύ ενδιαφέρον βρίσκω σε όλες αυτές τις περίεργες θεωρίες που μπορεί να λένε, γιατί ας πούμε είναι φαβορεί ο ένας, γιατί μπορεί να είναι φαβορεί ο άλλος. Τέλος πάντων, πέρα από όλα αυτά, την Κυριακή έρχεται ο μεγάλος τελικός. Κυριακή 19 Ιουλίου, εκεί λοιπόν Ισπανία και Αργεντινή θα βρεθούν αντιμέτωπες με μοναδικό στόχο να κερδίσουν και να βρεθούν στην κορυφή του κόσμου. Η μεγάλη αυτή αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2, οπότε φαντάζομαι ότι ακόμα και αν κάνετε τα μπάνια σας και βρεθείτε σε θάλασσα το μεσημέρι, σίγουρα κάποιοι θα βιαστούν να γυρίσουν στα σπίτια τους ή τέλος πάντων να πιάσουν στασίδι σε κάποιο από αυτά τα μαγαζιά που μεταδίδουν τους μεγάλους αυτούς αγώνες. Ενώ να πούμε ότι και μία ημέρα νωρίτερα θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γαλλία, στο Μαϊάμι συγκεκριμένα, για να δούμε ποιος θα κατακτήσει την τρίτη θέση στο φετινό Μουντιάλ, με το συγκεκριμένο αγώνα να ξεκινά στις 12 το βράδυ ώρα Ελλάδας και να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους και ο καλύτερος σας κερδίσει. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Η εκπομπή φιλοξενεί τη Σοφία Καλογεροπούλου, μια σημαντική Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που ξεκίνησε την καριέρα της στην όπερα της Βιέννης και σήμερα μαγεύει το κοινό μέσα από την παραμυθένια ζωγραφική της. Εξίσου μαγική είναι και η συζήτηση μαζί της, καθώς μιλά για τη ζωή της αλλά και για το ότι κοινή πηγή όλων των τεχνών είναι η αλήθεια. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
12: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
11: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
12: Τι μπάνιο, τι
13: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα Φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε τέσσερα καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας? Είναι καλό.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
19: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
19: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
20: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Robbie Williams είναι το Feel, τεράστια επιτυχία εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το μεσημέρι της Παρασκευής, 17 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και λίγα λεπτάκια πριν από τις 2 είναι αυτή η ώρα που εγώ σας αφήνω. Υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 5 και δεν τη χάνουμε. Στις 5 έρχεται ο Νίκος Μάντζος και μας κρατάει συντροφιά έως τις 9 το βράδυ. Εμείς βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα που μας έρχεται. Συνεχίζουμε κανονικότατα. Μέχρι 31 Ιουλίου θα είμαστε εδώ με όλο ζωντανές εκπομπές. Αν τώρα εσείς φεύγετε για διακοπές αυτό το Σαββατοκύριακο, εννοείται πως σας ευχόμαστε ολόψυχα καλές διακοπές, καλό ταξίδι, να περάσετε υπέροχα και όταν γυρίσετε με το καλό να το κάνετε με ωραία ανανεωμένη διάθεση και έτοιμη να επιστρέψετε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην γυρνάς και να λες «Ωχ, θέλω κι άλλο, δεν μου φτάσε». Anyway, τη Δευτέρα εμείς τα ξαναλέμε. Στις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να μου είστε καλά, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

0: Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο TAEK Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου δεν ζήτησε τίποτα παράνομο, τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης για τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που άσκησε σε βάρος του Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προθεσμία για την προσεχή Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 10 το πρωί πήρε για την απολογία του στην ανακριτήρια Θεσσαλονίκης ο 25χρονος φοιτητής που εμπλέκεται στην υπόθεση των φωνικών εμπριστικών επιθέσεων της 1ης Ιουλίου, οι οποίες στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για φωτιά και σήμερα σε Αττική. Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία αλλά και Κορινθία. Αλλαγές στη χορήγηση βάουτσερ για τη φιλοξενία παιδιών σε ευρεφικούς και παιδικούς σταθμούς. Καταργείται πλήρως το εισοδηματικό όριο για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Έτσι, οι οικογένειες με 4 παιδιά και άνω θα μπορούν να λάβουν βάουτσερ ανεξάρτητα από το ετήσιο εισόδημά τους. Παράταση μέχρι και τις 31 Ιουλίου στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων της πρώτης φάσης, ανακοίνωσαν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εξακολουθούν τα πλήγματα στη Μέση Ανατολή με το Ιράν αυτή τη φορά να βομβαρδίζει αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Την ίδια ώρα, αμερικανικές δυνάμεις έκαναν γνωστό ότι κατέριψαν 8 drones πάνω από το Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ. Η ταινία των 6 Oscar La La Land επιστρέφει στους κινηματογράφους. Θα προβληθεί ξανά, καθώς συμπληρώνονται 10 χρόνια από την κυκλοφορία της με τους Emma Stone και Ryan Gosling. Οι επαιτειακές προβολές πρόκειται να ξεκινήσουν στις 16 Αυγούστου.
14: Easy Sports.
13: Ο Ολυμπιακός θα έρθει αντιμέτωπος με την Φορτούνα Σιρτάρντ στις 7.30 το απόγευμα στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Αύριο στις 4.30 το απόγευμα οι Ερυθρόλευκοι παίζουν με τον Άγιαξ. Μία ακόμη απρόβλεπτη μάχη έρχεται με το 10ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που θα πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
7: Easy weather.
13: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Easy 97,2. Τι ωραία που είναι Παρασκευή, τι ωραία που είναι μεσημέρι Παρασκευής και πόσο ωραία που είμαστε μαζί εδώ παρέα. Στον Easy 97,2. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα πούμε τα νέα μας, θα περάσουμε καλά. Και έχουμε και αυτό το ωραίο mood, το παρασκευιάτικο που μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, 6989-972-972. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Τον γνωρίζετε πλέον, απλώς τον υπενθυμίζω. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Φαντάζομαι σήμερα θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και πλάνα για το Σαββατοκύριακο και πολύ με ενδιαφέρει να μάθω. Στο Instagram του Easy με βρίσκεται φυσικά, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκάκι Μαρία. Είμαστε παντού. Ξεκινάμε με άμπα, γκίμι γκίμι γκίμι, έτσι ωραία, χαρούμενα, ό,τι πρέπει για μεσημέρι Παρασκευής. Να μείνετε εδώ μέχρι και τις 5 λοιπόν. Καλώς ήλθατε, καλά να περάσουμε και σήμερα.

Αυτή είναι η Σανή. It feels so good. Και η αλήθεια είναι ότι σε κάνει να νιώθεις υπέροχα όταν ξέρεις ότι υπάρχει κάποιος που πληρώνει τους λογαριασμούς σου. Αυτός ο κάποιος είναι ο μεγάλος μας διαγωνισμός Pay Your Bills Easy με τον Easy, που συνεχίζει να πληρώνει δικούς σας λογαριασμούς. Μέχρι σήμερα, από την πρώτη του μέρα, έχει πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 34.300 ευρώ. Σήμερα το πρωί η Ευστρατεία ήταν τυχερή, ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος της Ευστρατείας αξίας 150 ευρώ. Μπορείτε να πάρετε μέρος κι εσείς. Μπείτε στο soundis.gr, κάθετος easy972 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και βέβαια να είστε συντονισμένοι εδώ στο Easy και στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη κάθε μέρα, κάθε πρωί. Και μπορεί εσείς να είστε ο επόμενος τυχερός ή η επόμενη τυχερή.

Εδώ είμαστε στον Easy 97,2 και χθες, 16 Ιουλίου, ήταν η πρεμιέρα της Οδύσσειας, εδώ στην Ελλάδα. Γιατί στον υπόλοιπο κόσμο σήμερα κάνει πρεμιέρα η Οδύσσεια του Christopher Nolan. Τώρα, πολλά τα σχόλια για την ταινία. Οι περισσότεροι είναι εντυπωσιασμένοι από τους θεατές που την είδαν χθες την πρεμιέρα της Οδύσσειας. Πολύ συζητημένη ταινία, η αλήθεια είναι αυτή. Υπερπαραγωγή. Οι περισσότεροι εντυπωσιάστηκαν, κάποιοι άλλοι βρήκαν αδυναμίες, ενώ κάποιοι άλλοι, λιγότεροι, επιμένουν ότι δεν τους ενδιαφέρει το σινεμά του Christopher Nolan, ό,τι και αν έχει να μας πει. Τώρα, οι πρώτοι Έλληνες θεατές που είδαν την πολυαναμενόμενη Οδύσσεια έφυγαν από τους κινηματογράφους με θετικές εντυπώσεις οι περισσότεροι. Έχουν κάνει και αναρτήσεις που περιγράφουν ότι πήγαν με προσδοκίες να δουν ένα επικό blockbuster, και η αλήθεια είναι ότι είδαν ένα επικό blockbuster. Κάποιοι άλλοι έφυγαν με μια γεύση ότι κάτι λείπει από την ταινία, ότι κάποια σημεία που ξεσήκωσαν θόρυβο τελικά είχαν μια σχετική μικρή παρουσία, όπως ας πούμε η μαύρη ωραία Ελένη, η Λουπίτα Νιόγκο, πολύ μικρή παρουσία σε μια ταινία που αγγίζει περίπου το τρίωρο, τρεις ώρες, έτσι. Σε γενικές γραμμές, πολύ θετικά τα σχόλια. Δεν πήγα να τη δω. Θέλω λίγο να κοπάσει και να πάω από εβδομάδα να τη δω με την ησυχία μου. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτοί που λένε ότι κάτι έλειπε εστιάζουν σε αδυναμίες του σεναρίου και της πλοκής, αλλά και σε κάποιες ερμηνείες. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, θέλω να μου πείτε κι εσείς τις εντυπώσεις σας, αν την είδατε την πρεμιέρα της Οδύσσειας του Nolan χθες, ή αν σκοπεύετε να τη δείτε. As it was, Harry Styles έρχεται στον Easy 97.

0: Kiss Me, Sixpence Known the Richer. Καλό σας μεσημέρι, είναι Παρασκευή, είναι 17 Ιουλίου σήμερα. Έρχεται, παιδιά, έρχεται το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι. Επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού και ετοιμαζόμαστε φυσικά για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική είναι μέχρι το σπίτι. Είσοδος ελεύθερη για όλους. Σας περιμένουμε, εκεί θα είμαστε και εμείς. Οπότε να έρθετε κι εσείς να περάσουμε καλά. Και όλο αυτό συμβαίνει με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε σε ένα σύντομο break. Επιστρέφω με Pointer Sisters και άλλα πολλά. Μείνετε εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Καλά, αυτή η παραλία δεν υπάρχει.
3: Όπως δεν υπάρχει στην Κίμολο είναι. Αχ, καλό. Καλό, πολύ κοντά στο Δελφινάρι.
2: Άμα τη δεις, τυρκουάζ νερά.
3: Τη βλέπω, ρε Μαρία. Τη βλέπω, ρε Μαρία, είπα.
2: Αγάπη μου.
3: Ρε Μαλία, είμαι από την Κίνα. Δεν λέω το ρο. Lock and lol. Λοιπόν, ρε Μαλία, τη βλέπω.
2: Ρε μαλάκι.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ο Easy 97.2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο ΑΚΑΠΗ 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
10: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
9: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
10: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
9: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
11: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
13: Φαίνεται, ε.
12: Λιγάκι.
13: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
12: Τι να με νοιάζει?
13: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
12: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
14: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Amore mio, Gigi D'Alessio. Είμαστε λίγο πριν από τις 3. Είναι καλοκαίρι και αν αναζητάτε μια διαφορετική εμπειρία στη Σαντορίνη, τότε αξίζει να κοιτάξετε και λίγο πιο πέρα από αυτήν. Στη Θηρασιά, το μικρό νησί ακριβώς απέναντι, εκεί ανακαλύπτει τη Μικρά Θύρα, το πρώτο οινοπείο της περιοχής, όπου συνδυάζει αυθεντική φιλοξενία, βραβευμένες ετικέτες κρασιού και ένα ξεχωριστό οινοτουριστικό βίωμα με ξεναγήσεις, με premium γευσηγνωσίες και μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες. Κάθε επίσκεψη μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που αποκαλύπτει την πιο αυθεντική πλευρά των Κυκλάδων, Μικρά Θύρα, εκεί όπου το κρασί αφηγείται την ιστορία της Θηρασιάς. Λοιπόν, πάμε στα νέα των 3 τώρα, γιατί συμβαίνουν διάφορα και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε λοιπόν να ενημερωθούμε σε τίτλους. Να μείνετε εδώ, γιατί σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας εδώ στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience Powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by Day.
2: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Η εκπομπή φιλοξενεί τη Σοφία Καλογεροπούλου, μια σημαντική Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που ξεκίνησε την καριέρα της στην όπερα της Βιέννης και σήμερα μαγεύει το κοινό μέσα από την παραμυθένια ζωγραφική της. Εξίσου μαγική είναι και η συζήτηση μαζί της, καθώς μιλά για τη ζωή της αλλά και για το ότι κοινή πηγή όλων των τεχνών είναι η αλήθεια. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
7: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
6: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
7: Τι μπάνιο.
8: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
7: Τι μπάνιο!
8: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις?
10: Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε λίγη ώρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 9 το πρωί. Υποψήφοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις, θα είναι η Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Δεν ζήτησα τίποτα παράνομο, τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Ενετάκης, για τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που άσκησε σε βάρος του η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για φωτιά και σήμερα σε Αττική, Κρήτη, τη Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία αλλά και Κορινθία. Περιθώριο μέχρι και τις 24 Ιουλίου έχουν οι φορολογούμενοι για να διορθώσουν τυχόν ανακρίβειες στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης και να αποφύγουν έξτρα φόρους και προσαυξήσεις που μπορούν να υπερβαίνουν ακόμη και το 50% της αρχικής οφειλής. Αλλαγές στη χορήγηση βάουτσερ για τη φιλοξενία παιδιών σε ευρεφικούς και παιδικούς σταθμούς. Καταργείται πλήρως το εισοδηματικό όριο για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Έτσι, οικογένειες με 4 παιδιά και άνω θα μπορούν να λάβουν βάουτσερ ανεξάρτητα από το ετήσιο εισόδημά τους. Εξακολουθούν τα πλήγματα στη Μέση Ανατολή με το Ιράν αυτή τη φορά να βομβαρδίζει αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Την ίδια ώρα οι αμερικανικές δυνάμεις έκαναν γνωστό ότι κατέριψαν 8 drones πάνω από το Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ. Ο δημοφιλής τοπιός Tom Cruise παρακολούθησε μια προώρη προβολή του ελληνικού έπους Οδύσσια του Christopher Nolan και ενθουσιασμένος ευχαρίστησε με τα πιο θερμά λόγια στο διαδίκτυο τον δημιουργό, τη σύζυγό του και τη συνεργάτηδα στην παραγωγή Έμα Τόμας, καθώς και το cast και το συνεργείο της ταινίας.
13: Easy Sports.
14: Στις 7.30 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός θα έρθει αντιμέτωπος με την Fortuna Sittard στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Αύριο στις 4.30 το απόγευμα, οι Ερυθρόλευκοι παίζουν με τον Άγιαξ. Μία ακόμη απρόβλεπτη μάχη έρχεται με το 10ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που θα πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα.
13: Easy Weather.
14: Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω

0: 7,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, αφού ενημερωθήκαμε. Καλό σας μεσημέρι, είναι Παρασκευή. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιόφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στην Όλγα και στο Γεράσιμο που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Σήμερα, 17 Ιουλίου, γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. 69-81-972-972. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα και οτιδήποτε έτσι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Και αν είστε και διακοπές και είστε και κάπου ωραία και θέλετε να μοιραστείτε και φωτογραφίες, πολύ ευχαρίστως να τις δω και αυτές και να ζηλέψω. Με την καλή έννοια πάντα. Με βρίσκετε φυσικά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Καλησπέρα στον Πέτρο. Καλησπέρα στη Φιλιό. Καλησπέρα και στο Δημήτρη. Και βέβαια να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου και σε εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι μέσα από το soundees.gr και το Soundees App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Μέχρι και τις 5 σας έχω πολλά και ωραία, φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αλλά έχω και φοβερό διαγωνισμό, άκρος καλοκαιρινό. Σας κάνω με δώρο τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ.

She's got the little crochet. Και πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα αστρολογικά. Είναι Παρασκευή, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει γενικά θετικές όψεις η σημερινή ημέρα, ωστόσο κάποια απρόοπτα δεν θα λείψουν σήμερα. Επηρεάζονται περισσότερο οι δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και οι χθείες του πρώτου δεκαημέρου. Καλό είναι να μην είμαστε βιαστικοί σήμερα, ούτε σε αυτά που κάνουμε, ούτε σε αυτά που σκεφτόμαστε και απαντάμε συνήθως. Το απόγευμα είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα περάσουμε πιο χαλαρά και πιο όμορφα το απόγευμά μας. Έρχεται και Σαββατοκύριακο, οπότε μπορεί κάποιοι να ξεκινάτε και διακοπές ή να φεύγετε έστω για το Σαββατοκύριακο. Είναι ευνοϊκή η σημερινή ημέρα. Ναι, γιατί είναι και Παρασκευή. Το μόνο που χρειάζεται να προσέξουμε όμως είναι η τάση υπερβολής σε όλα. Και όταν λέμε σε όλα, εννοούμε σε όλα. Δηλαδή και σε γευστικούς πειρασμούς. Καλό είναι να βάλουμε λίγο φρένο, γιατί εντάξει, επιβαρύνουν και το σώμα και την υγεία. Γενικά να προσέξουμε και τις πατάλες και τα έξοδα, γιατί έχουμε αυτή την πιο χαλαρή διάθεση που μπορεί να παρασυρθούμε πολύ πιο εύκολα. Κατά τα άλλα, καλά.

River City People, California Dreaming. Εμείς ωστόσο ονειρευόμαστε το καλοκαίρι μας εδώ στην Ελλάδα, στα νησιά μας. Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό στον Easy 97,2 και σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Ετοιμαστείτε για νησί. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries ήρθε στη Ραφίνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο goldenstarferries.gr και φύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο. Έχω δωρεάν εισιτήρια για εσάς με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε. Στο Viber ο διαγωνισμός γράφετε τη λέξη Golden, το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972 και καλή σας επιτυχία. We

0: την Aisher και το Believe, ένα τραγούδι του 1998, διαχρονικό όμως. Είναι μεσημέρι Παρασκευής, καλησπέρα και πάλι. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5 και μπορεί να είναι Ιούλιος, αλλά σας έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taekwondo. Το Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφ, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μία ημέρα αφιερωμένη στη γεύση αλλά και στη δημιουργικότητα. Οπότε, save the date, κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας για τον Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill. Τώρα, Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Έχω Matthew Fisher μόλις επιστρέψω και Quan και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Λίγο πριν από τις 4, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στον Easy 97,2. Καλησπέρα στην Τίνα, καλησπέρα και στο Λουκά. Και έχω Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ τώρα να σας πω, γιατί ο Easy και η ΔΕΗ σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μέσα στην απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της. Αν θα είναι ρομαντική, αν θα είναι περιπέτεια, δραματική ή κάτι τελείως απρόσμενο, αφήνοντας τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Ετοιμαστείτε αυτή τη φορά για ένα επικό ταξίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές. Μην μπείτε στη διαδικασία τώρα να ψάχνετε την ταινία, θέλουν να ζήσετε την εμπειρία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ. Οπότε μπείτε στο soundease.gr / Easy 92. Εκεί θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ. Πάμε στα νέα των 4 τώρα για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω με Michael Jackson, Santana και Τι Δεν Έχω.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
2: τι να σας
4: πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Δεν φτάνουμε αυτό το 150 ευρώ.
4: Είναι και λίγο. Στις διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
8: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
12: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
13: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Finish ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
19: Easy News.
20: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Την απόσυρσή του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης. Έτσι μένει μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου να εκλεγεί πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε 25χρονος που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Υπενθυμίζεται ότι προσήχθη κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης για την τυπική εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του. Δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου, ανακοινώθηκε μόλις σήμερα από τους προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους των 4 τραπεζών κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αβεβαιότητα στον Περσικό κόλπο εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές. Ειδικότερα το Brent έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 19% μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες από τα περίπου 71 δολάρια που βρισκόταν στις αρχές του Ιουλίου. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της Μάρος Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών. Συγγενείς, μάλιστα φίλοι, συνάδελφοι και προσωπικότητες από τον χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου και της πολιτικής συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής, η οποία και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της με τις ερμηνείες και την πολυετή προσφορά της.
19: Easy Sports.
20: Ο Παναθηναϊκός αναζητούσε στην αγορά έναν βασικό στόπερ για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής, με τους πράσινους να θέλουν να ολοκληρώσουν μέσα σε επόμενες ώρες την μεταγραφή του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν.
19: Easy weather.
20: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 εδώ μαζί σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy. Μέχρι και τις 5. Ένα φιλί να στείλω στην Έλενα και στο Μάνο, στη Μάρο αλλά και στο Χρήστο που επικοινώνησαν μαζί μου. Τα φιλιά μου επίσης σε εσάς που μας ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά και σε εσάς που είστε συντονισμένοι από την Ερέτρια μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2 ανά πάσα στιγμή, όπου και αν είστε, με ένα απλό κλικ. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Κάνουμε παρέα και αυτό το καλοκαίρι και γενικότερα χειμώνα καλοκαίρι, όπου και αν είστε, με ένα απλό κλικ. Smooth Criminal, Michael Jackson. Έτσι ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα. Να μείνετε εδώ μέχρι και τις 5 στον Easy 97,2.

Σαντάνα, Μαρία Μαρία, μεσημέρι Παρασκευής. Και πάμε για ένα πολύ ωραίο δώρο τώρα από τη Σεπτόνα που έχω για εσάς. Η Σεπτόνα, να ξέρετε, από το 1975 φροντίζει την καθημερινή προσωπική μας περιποίηση με αξιοπιστία και ποιότητα. Τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουν εξειδικευμένη σύνθεση, φροντίζει απαλά την επιδερμίδα μας αυτή η σειρά, και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και γενικότερα κάνουν το καθημερινό μας μπάνιο μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Θα ενθουσιαστείτε με τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft. Μπορείτε να τα κάνετε δικά σας, μπορείτε να τα κερδίσετε. Ο διαγωνισμός τρέχει στο Viber. Ακούστε τι θα κάνετε. Θα γράψετε τη λέξη Σεπτόνα, θα αφήσετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972 και καλή σας επιτυχία. Στο σημείο αυτό θέλω να στείλω τα φιλιά μου στην Άντρη και στο Γιώργο που μας ακούν από Μήλο.

Ace of Base, All That She Wants, τραγούδι από τα 90s, αγαπημένη δεκαετία εδώ στο Easy 97,2. Λοιπόν, αν δεν σας φτάνει ο ανάδρομος Ερμής που έχουμε και το έχουμε καταλάβει για τα καλά, θέλω να σας πω ότι έρχεται και ανάδρομος Κρόνος από τις 26 Ιουλίου. Δεν έχει καμία σχέση με τον ανάδρομο Ερμή, θέλω να σας πω. Δεν φέρνει δηλαδή ανατροπές, καθυστερήσεις, αυτό το χάος που φέρνει ο ανάδρομος Ερμής. Ανοίγει όμως έτσι έναν κύκλο βαθύτερης αυτογνωσίας, επανεξέτασης και ορίμανσης, λένε οι αστρολόγοι. Ξεκινά λοιπόν αυτή η πορεία στις 26 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου. Ο Κρόνος, να ξέρετε, συμβολίζει την πειθαρχία, την υπευθυνότητα και τους μακροπρόθεσμους στόχους. Κάποια ζώδια θα επηρεαστούν πολύ πολύ περισσότερο από τα άλλα. Τρία ζώδια συγκεκριμένα θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει. Ο Κριός είναι ένα από αυτά τα ζώδια. Για τους Κριούς, η ανάδρομη πορεία του Κρόνου που ξεκινά στις 26 Ιουλίου στρέφει την προσοχή στην καριέρα, στις φιλοδοξίες και στα μακροπρόθεσμα σχέδιά τους. Για τους καρκίνους επίσης αυτή η περίοδος θα φέρει ξεκαθαρίσματα σε σχέση, αλλά και στις προσωπικές δεσμεύσεις, και θα γίνει πολύ πιο εύκολο να διακρίνουν ποιες σχέσεις τους στηρίζουν πραγματικά και ποιες τους εξαντλούν. Όπως επίσης και τους εγώκερους επηρεάζει πάρα πολύ. Ο ανάδρομος Κρόνος είναι ζώδιο που συνδέεται με τον Κρόνο ούτως ή άλλως. Οι εγώκεροι μπορεί να αισθανθείτε αυτή την περίοδο πολύ πιο έντονα από τους άλλους. Οι επόμενοι μήνες προσφέρουν την ευκαιρία για έναν βαθύτερο απολογισμό. Τι έχετε καταφέρει μέχρι σήμερα, ποιες αποφάσεις σας οδήγησαν ως εδώ και που χρειάζεται περισσότερη συνέπεια ή αλλαγή. Όλα αυτά από 26 Ιουλίου λοιπόν μέχρι και 10 Δεκεμβρίου.

0: Love is all around, wet, wet, wet. Και τώρα πάμε στο Easy Summer Experience, γιατί ο Easy 97,2 σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης, να ζήσετε ένα μοναδικό, ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Παράλληλα, σας περιμένει μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη μικρά θύρα Winery. Θέλω να είστε συντονισμένοι καθημερινά εδώ στον Easy για να ακούτε το Easy Pass. Στη συνέχεια μπαίνετε στο soundease.gr / Easy972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση στη Σαντορίνη. Λοιπόν, δώστε βάση τώρα. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη παραλία. Και το ταξίδι ξεκινά με τη Seajets. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι, ξεκάθαρα. Επαναλαμβάνω, το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη παραλία. Καλή σας επιτυχία. Μαρία Φραγκιάκη, στα ραδιοφωνά σας από τις 2 εδώ στον Easy, για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Κάνω ένα πολύ μικρό break αμέσως τώρα. Επιστρέφω με Λάουρα Μπράνιγκαν, μείνετε εδώ.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
3: 1,67, παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, έχω και σκολίωση. Δηλαδή, αν με ίσιονε κάποιο, άμα με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη και πέρα. Αν με ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι με σκολίωση.
2: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιονε, θα ήμουν 1,95.
3: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
2: Και λίγα συντόμω, φαντάζομαι 1,64.
3: 63,
2: γεια σας.
3: Αλλά αν με ισιώσεις όμως, θα αποκτήσω το αρχικό μου, το 1,71, που γι' αυτό ήμουν κατασκευασμένη.
2: Αν είχα ακόμα τον προκρούστη, θα ήμουν ψηλή.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
1: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
5: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K+ για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα είναι πολύ πολύ ζεστό, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 και σήμερα κάναμε παρέα για 3 ώρες εδώ στο Νίζι. Η Μαρία Φραγκιάκη ήταν μαζί σας από τις 2 μέχρι και τώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για τη Δευτέρα το μεσημέρι. Έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαρβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 24 Ιουλίου, Πειραιάς, Βεάκιο Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
9: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου με την κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να χτυπά κόκκινο. Μόνο σήμερα από τον Πειραιά αναχωρούν σχεδόν 19.000 επιβάτες σε συνολικά 57 προγραμματισμένα δρομολόγια, με τις πληρότητες των πλοίων να αγγίζουν το 100%. Ανάλογη είναι και η εικόνα και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής, καθώς από τη Ραφίνα είναι προγραμματισμένες 15 αναχωρήσεις και άλλες 14 από το Λαβρίο. Στο μεταξύ, οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται στα λιμάνια τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα για την αποφυγή των καθυστερήσεων. Πρώτον πυλών βρίσκεται ο πρώτος χείρος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, θέτοντας ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο υδράργυρος θα εκτοξευτεί τοπικά στους 40 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα, μάλιστα ακραία ζέστης, αναμένεται να έχει διαρκεία τουλάχιστον ενός πενθήμερου, δοκιμάζοντας τις αντοχές των πολιτών. Στο μεταξύ, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας ξεκινά άμεσα, ενώ η πολυπόθητη υποχώρηση του καύσωνα δεν αναμένεται πριν από την επόμενη Πέμπτη. Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, βρίσκονται σήμερα Θεσσαλονίκη και Κιλκής, με τις αρμόδιες υπηρεσίες στην Κεντρική Μακεδονία να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η κυβερνητική συμφωνία με σούπερ μάρκετ και βιομηχανία για μειώσεις τιμών στα ράφια από το τέλος του Αυγούστου. Υπογραμμίζεται ότι σήμερα η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγκάρη, απέστειλε ήδη στους φορείς τους όρους και το αυστηρό χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας. Το σχέδιο αποτελεί συνέχεια της εθνικής πρωτοβουλίας που κλείστηκε στο Μαξίμου. Υπενθυμίζεται παρουσία του Πρωθυπουργού αλλά και των επαφών με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Μετά τις αντιρρήσεις Αθήνας ως προς τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και του φυσικού αερίου της, οι οποίες και θα κατέστρεφαν την ελληνική ναυτιλία, όπως ανέφεραν χτες οι Financial Times, σήμερα η ελληνική πλευρά προειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η απαγόρευση της μεταφοράς ρωσικού αερίου σε τρίτες χώρες θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια μεριδίου αγοράς υπέρ ανταγωνιστικών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Easy Sports. Ακόμα μία μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα του Πειραιά έκλεισε τον Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος και αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Easy weather. Ο καιρός για σήμερα, Παρασκευή, στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες
1: Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο είναι Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου και μαζί θα μείνουμε μέχρι και τις 9 το βράδυ. Όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στον Easy, πάρα πολύ ζέστη. Και σήμερα να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και θα έχει και αύριο και μεθαύριο. Αρκετή ζέστη, όμως το καλό της υπόθεσης είναι ότι οι πρώτοι εκδρομής έχουν ξεκινήσει, έχουν φύγει. Οι πρώτοι που πήραν τις άδειες τους για τον Ιούλιο, οπότε θα βρούμε μια καλή θέση αύριο στην παραλία. Για να δροσιστούμε, μέχρι τότε έχουμε αγαπημένες επιτυχίες όμως να απολαύσουμε. Με 45 λεπτά με τα αγαπημένα μας τραγούδια χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις, Stevie Wonder, Michael Bolton θα έρθει στην παρέα μας και ο Έρος Ραματζώτη. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τους αγαπημένους Queen. Αυτό είναι το I Want to Break Free στον Easy 97,2.

Είναι πολύ αγαπημένο. Un altra te, Eros Ramazzotti, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και δεν γίνεται να μην ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με κινηματογραφικά νέα, γιατί όπως διαβάζω η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζει να συζητιέται πάρα πολύ. Εχθές ήταν η πρεμιέρα της ταινίας. Αυτή τη φορά όμως, όπως διαβάζω, δεν θα ασχοληθούμε με τις εικόνες της, αλλά με την μουσική της. Ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Λούντβιχ Γκόρανσον άφησε στην άκρη τη συμφωνική ορχήστρα και δημιούργησε ένα soundtrack εμπνευσμένο από την αρχαία Ελλάδα, χρησιμοποιώντας λύρα, αυλό, χάλκινα κρουστά και αυθεντικούς ήχους, ώστε η μουσική να θυμίζει όσο γίνεται την εποχή του Οδυσσέα, και από κάτι τέτοια καταλαβαίνουμε πόσο πολλοί έχουν ασχοληθεί με αυτή την ταινία. Δεν έχουν αφήσει το παραμικρό να πάει λάθος. Η ταινία, να σας πω, ότι πάει εξαιρετικά στις ελληνικές αίθουσες. Οι πρώτες προβολές, ειδικά στις IMAX αίθουσες, έχουν γίνει sold out. Πολύ δύσκολα βρίσκεις εισιτήριο. Προσθέθηκαν και ακόμη με τα μεσονύκτιες προβολές λόγω της μεγάλης ζήτησης, και η Οδύσσια ξεκίνησε με πολύ δυνατή πορεία στο ελληνικό box office, ακολουθώντας τη διεθνή επιτυχία της. Και σε ένα άλλο άρθρο διάβαζα ότι την εποχή του κορονοϊού ο κινηματογράφος είχε πέσει πάρα πολύ, κάτι το οποίο ανατράπηκε φέτος με την ταινία του Μάικλ, με την Οδύσσια, αλλά και κάποιες ακόμα. Έχει επιστρέψει ο κόσμος στον κινηματογράφο και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ δεν έχω δει ακόμα την Οδύσσια, οπότε μην μου στείλετε κανένα μήνυμα με spoiler. Θέλω να πάω να την δω χωρίς να ξέρω τίποτα. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Έρχεται η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Αυτό είναι το Espresso στον Easy 97,2.

Είναι απόγευμα Παρασκευής, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 5. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και αν θέλετε να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία και να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης, τότε ακούστε με προσεκτικά, γιατί ένα ακόμα μοναδικό Easy Summer Experience έχει έρθει στον Easy 97,2 και εσείς μπορείτε να ζήσετε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι, και παράλληλα σας περιμένει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Πάντα σας κάνουμε τα καλύτερα δώρο. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2 και να ακούσετε το Easy Pass. Στη συνέχεια μπαίνετε στο soundist.gr καθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή την μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι η παραλία. Το ξαναλέω, το σημερινό Easy Pass είναι η παραλία. Με αυτό το Easy Pass μπαίνετε και δηλώνετε την συμμετοχή σας. Και το ταξίδι ξεκινά με τη Seajets. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Seajets κερδίζει καλοκαίρι. Πάμε να απολαύσουμε την Olivia Dean. Αυτό είναι το So Easy, εδώ στον Easy 97,2.

0: Ο Stevie Wonder και το Part-Time Lover στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και πλησιάζουν οι μέρες. Θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Είναι το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Αυτή την Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τους Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα βράδυ που δεν πρέπει να χάσετε. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Πολύ σημαντικό να γνωρίζετε είναι ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε μαζευτείτε όλοι παρέα και ελάτε από εκεί, και όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και πού σας ακούω κιόλας και σας μιλάω?
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
9: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγουδάει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
9: Φαίνεται,
8: λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
8: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
8: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: Ήταν η Sonic με το Sky, λίγα λεπτά πριν από τις 6. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και αν εσύ ψάχνεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events από εδώ και από εκεί, γιατί αλλού ψάχνουμε τις συναυλίες, αλλού μπαίνουμε για τα φεστιβάλ και σε άλλα sites κοιτάμε για τα αθλητικά, θέλω να ξέρεις ότι τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια τα καλοκαίρια μας. Το καλύτερο δεν στο έχω πει, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Οπότε μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
11: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Η εκπομπή φιλοξενεί τη Σοφία Καλογεροπούλου, μια σημαντική Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που ξεκίνησε την καριέρα της στην όπερα της Βιέννης και σήμερα μαγεύει το κοινό μέσα από την παραμυθένια ζωγραφική της. Εξίσου μαγική είναι και η συζήτηση μαζί της, καθώς μιλά για τη ζωή της αλλά και για το ότι κοινή πηγή όλων των τεχνών είναι η αλήθεια. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ.
2: Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
2: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
2: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
12: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Ιναλάν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
17: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Ένταση μειώθηκε κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όταν συγγενείς αποφύτων δεν κατάφεραν να εισέλθουν στην αίθουσα τελετών λόγω των περιορισμών που ισχύουν για την παρουσία κοινού. Σε βίντεο, μάλιστα, που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφονται νεαρά άτομα αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας συγγενείς να επιχειρούν να μπουν στην αίθουσα, ενώ προσωπικό ασφαλείας τους εμποδίζει με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι θερινές εκπτώσεις, με τον Εμπορικό Σύλλογο να ελπίζει σε αύξηση της αγοραστικής κίνησης και ενίσχυση του τζίρου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η εκπτωτική τώρα περίοδος υπενθυμίζεται ότι θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου, ενώ ήδη πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν σημαντικές μειώσεις τιμών, κυρίως ήδη ένδυσης και υπόδησης. Παράλληλα, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν και προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Αλλαγές σε εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση βάουτσερ σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς προβλέπει νέα κοινή υπουργική απόφαση με σημαντικότερη ρύθμιση την πλήρη κατάργηση των εισοδηματικών περιορισμών για τις πολύτεκνες οικογένειες. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι πολύτεκνες οικογένειες θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν βάουτσερ ανεξαρτήτως εισοδήματος, καθώς δεν θα υπάγονται πλέον σε κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Διευρύνονται τα κριτήρια πλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στη δράση ανακαίνιση κατοικίες του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης και ήπιες ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων τους. Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων, τον ΗΠΑ, ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, Αμερικανικές δυνάμεις περιλαμβανομένων και μαχητικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Easy Sports.
16: Αντίστροφα μετράει ο Κωνσταντίν Τζολάκης για να αποχαιρετήσει τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τον προπονητή της ΧΑΛ. Μιλώντας μάλιστα στο BBC Radio, ο τεχνικός Σεργέι Γιακυροβίτς επιβεβαίωσε πως η μετακίνηση του Έλληνα τερματοφύλακα στην αγγλική ομάδα βρίσκεται στην τελική ευθεία, αποκαλύπτοντας ότι απομένουν μόνο οι υπογραφές και οι ιατρικές εξετάσεις.
17: Easy weather.
16: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τις 5 μέχρι και τις 9 το βράδυ. Τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εδώ φτιάχνουμε τη διάθεσή μας για το Σαββατοκύριακο το οποίο έρχεται, το οποίο θα είναι και πάρα πολύ ζεστό. Θα χτυπήσουμε τα πρώτα σαραντάρια, οπότε κανονίστε να πάτε να κάνετε μία βουτιά, να δροσιστείτε. Εγώ αυτό θα κάνω τουλάχιστον. Σε λίγο παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο που διεκδικείται 2 πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία. Μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο και πάμε να ξεκινήσουμε πολύ πολύ ωραία με τους Alphaville και το Big in Japan στο Easy 97,2.

Bon Jovi, αυτό ήταν το Always στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και είναι η ώρα που παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα φαν. Όμως θέλω να θυμάστε ότι οι πιο όμορφες γιορτές είναι πάντα εκείνες που στείνονται αυθόρμητα στο σαλόνι ή και στο μπαλκόνι. Όταν μαζεύεται η οικογένεια, έρχονται φίλοι και μία απλή μέρα γίνεται αφορμή για γέλιο, σε αυτές ακριβώς τις στιγμές η πίτσα φαν στρώνει το τραπέζι με τα ολοκένουργια πεντανόστιμα mini burgers. Υπάρχει η τέλεια ποικιλία για κάθε ηλικία. Από τα απλά και αγαπημένα mini kids burgers και mini kids chicken burgers για τα παιδιά μέχρι τα ψαγμένα. Mini chicken burgers και mini cheeseburgers με λιωμένο τσέντα και μπέικον για τους μεγαλύτερους. Κάθε μερίδα έχει 3 mini burgers και πατάτες. Και το καλύτερο, μπορείτε να δοκιμάσετε τη νέα λαχταριστή προσφορά της Pizza Fan, 3 mini kids chicken burgers με πατάτες μαζί με τη φανταστική sweet pizza crats μερέντα Oreo strawberry μόνο με 13,90€. Μπαίνετε τώρα στο pizzafan.gr ή στο app και κάνετε τη μέρα μία μικρή γιορτή. Πάμε να παίξουμε τώρα με την αγαπημένη μας Pizza Fan, γιατί εσείς διεκδικείτε 2 πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Σας λέω τα υλικά μιας πίτσας. Μαντεύετε ποια πίτσα είναι και μου στέλνετε την απάντησή σας στο 6981-972-972. Σήμερα θα παίξουμε με σάλτσα μπαρμπεκιού, μοτσαρέλα, φιλέτο κοτόπουλο και φρέσκα μανιτάρια. Σάλτσα μπαρμπεκιού, μοτσαρέλα, φιλέτο κοτόπουλο, φρέσκα μανιτάρια. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους. Maroon 5, αυτό είναι το This Love στο Easy 97,2.

Ο Μάικλ Σεμπέλο, Maniac, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 6 και μήπως βαρεθήκατε να πληρώνετε τους λογαριασμούς σας, τότε ακούστε με προσεκτικά, γιατί το Pay Your Bills, ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2, κάνει αυτό ακριβώς. Πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Σήμερα το πρωί η ευστρατεία ήταν συντονισμένη. Κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 150 ευρώ. Και με αυτά τα λεφτά πλέον η ευστρατεία μπορεί να κανονίσει το πρόγραμμά της και να κλείσει και μία διανυκτέρευση παραπάνω. Για το καλοκαίρι, οπότε, μπαίνετε στο soundis.gr κάθετο Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή τους ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και αυτό ήταν. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Αρκεί μόνο να σας πω ότι έχουμε φτάσει τις 34.300 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς και συνεχίζουμε. Μην το χάσετε. Soundis.gr καθετός Easy 972. Η Lady Gaga και ο Bruno Mars έρχονται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Die With A Smile.

0: Ήταν ο Rock and Bone Man, Human, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και η αλήθεια είναι πως υπάρχει πάρα πολύ δράμα γύρω μας και ειδικά το καλοκαίρι δεν ταιριάζει καθόλου το δράμα. Το μόνο δράμα που θέλω το καλοκαίρι στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα μου επειδή πήρα μαζί μου 5 ζευγάρια παπούτσια για ένα τρίμερο και να μην μπορώ. Και αν θέλεις και εσύ να είναι αυτά τα προβλήματά σου, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App και το μόνο δράμα που θα σε απασχολεί θα είναι να κλείσει η βαλίτσα για να φύγεις. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο, Bonnie Tyler στον Easy 97,2. Μη φύγετε.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Καλά, αυτή η παραλία δεν υπάρχει.
3: Όπως δεν υπάρχει, στην Κίμολο είναι. Αχ, καλό. Καλό, πολύ κοντά στο Δελφινάρι.
2: Άμα τη δεις, τυρκουάζ νερά.
3: Τη βλέπω, ρε Μαρία. Ρε Μαρία. Τη βλέπω, ρε Μαρία, είπα.
2: Αγάπη μου.
3: Ρε Μαλία, είμαι από την Κίνα. Δεν λέω το ρο. Lock and lol. Λοιπόν, ρε Μαλία, τη βλέπω.
2: Ρε μαλάκι.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, Συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Η εκπομπή φιλοξενεί τη Σοφία Καλογεροπούλου, μια σημαντική Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που ξεκίνησε την καριέρα της στην όπερα της Βιέννης και σήμερα μαγεύει το κοινό μέσα από την παραμυθένια ζωγραφική της. Εξίσου μαγική είναι και η συζήτηση μαζί της, καθώς μιλά για τη ζωή της αλλά και για το ότι κοινή πηγή όλων των τεχνών είναι η αλήθεια. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
18: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Η Dido και το White Flag. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και μήπως θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και οικονομικά από τη Ραφίνα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40 το πρωί, στις 11 αλλά και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Και ακούστε τώρα αυτό. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο πάρα πολύ γρήγορα. Και το πολύ σημαντικό, το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Οπότε μην το σκέφτεστε και πολύ. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Seajets κερδίζεις καλοκαίρι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη Seajets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27:30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Η εκπομπή φιλοξενεί τη Σοφία Καλογεροπούλου, μια σημαντική Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που ξεκίνησε την καριέρα της στην όπερα της Βιέννης και σήμερα μαγεύει το κοινό μέσα από την παραμυθένια ζωγραφική της. Εξίσου μαγική είναι και η συζήτηση μαζί της, καθώς μιλά για τη ζωή της αλλά και για το ότι κοινή πηγή όλων των τεχνών είναι η αλήθεια. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 24 Ιουλίου, Πειραιάς. Βεάκιο Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
11: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Easy News.
13: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης ανάμεσα σε λεωφορείο και τρόλεϊ στην οδό Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας σήμερα το απόγευμα. Ειδικότερα στο βίντεο φαίνεται το λεωφορείο να έχει σταματήσει σε στάση για την αποβίβαση επιβατών, όταν ξαφνικά δέχεται χτύπημα από το τρόλεϊ που ακολουθούσε. Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικά της Έλλας για να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες και να ρυθμίσουν και την κυκλοφορία, καθώς στην Πανεπιστημίου δημιουργήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίουχων του Ιουλίου με την κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να χτυπά κόκκινο. Μόνο σήμερα από τον Πειραιά αναχωρούν σχεδόν 19.000 επιβάτες σε συνολικά 57 προγραμματισμένα δρομολόγια, με τις πληρότητες των πλοίων να αγγίζουν το 100%. Ανάλογη είναι και η εικόνα και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής, καθώς από τη Ραφίνα είναι προγραμματισμένες 15 αναχωρήσεις και άλλες 14 από το Λαύριο. Οι αρχές στο μεταξύ συνιστούν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται στα λιμάνια τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα για την αποφυγή καθυστερήσεων. Δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο και τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανακοινώθηκαν μόλις σήμερα από τους προέδρους και τους διευθύνοντες συμβούλους των 4 συστημικών τραπεζών κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι θερινές εκπτώσεις, με τον εμπορικό κόσμο να ελπίζει σε αύξηση της αγοραστικής κίνησης και ενίσχυση του τζίρου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στο μεταξύ, η εκπτωτική περίοδος θα ολοκληρωθεί, υπενθυμίζεται, στις 31 Αυγούστου, ενώ ήδη πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν σημαντικές μειώσεις τιμών, κυρίως σε είδη ένδυσης και υπόδησης. Παράλληλα, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν και προαιρετικά αυτή την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ.
1: Sports.
13: Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, πλησιάζει την έξοδο από τον Ολυμπιακό και την ΧΑΛ, και την ίδια στιγμή οι Πειραιώτες ψάχνουν για τον αντικαταστάτη του, με τον τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα να βρίσκεται στο προσκήνιο.
1: Easy weather.
13: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9 το βράδυ καθημερινά εδώ στον Easy. Είναι Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου. Με πάρα πολύ διάθεση περνάμε και το σημερινό απόγευμα. Και όπως βλέπω σήμερα έχουν τη γιορτή τους η Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλίκη, η Αλεξάνδρα, η Αλεξία. Χρόνια σας πολλά όπως και να έχει. Όσοι έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή και όσοι έχετε τα γενέθλιά σας, πολλά φιλιά και χαιρετίσματα να στείλω και σε εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας και είμαι έτοιμος για 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα με τους ABBA και αυτό είναι το Dancing Queen.

Η REM και το Losing My Religion στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Επίσημα ξεκίνησε η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος. Από το πρωί στον Πειραιά επικρατεί το αδιαχώρητο, με τα πλοία να φεύγουν σχεδόν γεμάτα για νησιά και προορισμούς του Αιγαίου, όπως ας πούμε η Πάρος, η οποία αγγίζει πληρότητα 100%. Βέβαια, όπως διαβάζω, το ταξίδι θέλει γερό πορτοφόλι. Οι περισσότεροι παραθεριστές λένε ότι φέτος κόβουν μέρες ή έξοδα στις διακοπές, ενώ σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες δηλώνει ότι δεν θα κάνει καθόλου διακοπές αυτό το καλοκαίρι, και ακόμα και οι τουρίστες, όπως λέγαμε τις προάλλες εδώ στην εκπομπή, έχουν κόψει πάρα πολλές μέρες από τις διακοπές τους στην Ελλάδα, γιατί το κόστος, όπως λένε, έχει ξεφύγει. Οπότε ναι, μπορεί να είναι γεμάτα τα καράβια, αλλά σίγουρα οι βαλίτσες είναι πιο γεμάτες από ότι τα πορτοφόλια. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Έρχεται αμέσως τώρα η Σία στον Easy 97,2.

Backstreet Boys και το Everybody. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και πριν λίγο λέγαμε για το πόσο έχει ανέβει το κόστος για διακοπές στην Ελλάδα. Όμως γι' αυτό είναι το Easy Summer Experience. Ο Easy 97,2 σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης χωρίς να σας νοιάζει το κόστος. Έχετε την ευκαιρία λοιπόν να ζήσετε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel. Στο Μεροβίγλι και παράλληλα σας περιμένει μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Πάντα σας χαρίζουμε τα καλύτερα. Εσείς θέλω να μείνετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2, να ακούσετε το Easy Pass και στη συνέχεια να μπείτε στο soundis.gr καθετος Easy 972, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι η παραλία. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι και θα ξαναπώ μια φορά. Το Easy Pass παραλία. Με αυτό το Easy Pass μπαίνετε και δηλώνετε την συμμετοχή σας. Πάμε. Συνεχίζουμε με τον Daniel Merriweather. Αυτό είναι το Impossible. Σε λίγο έρχεται και ο Alex Warren, αλλά και ο Έρος Ραματσότης στον Easy 97,2.

0: Easy 97,2. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, αυτός ήταν ο Έρος Ραματζώτη και έτσι με ιταλικό αέρα θέλω να σας προτείνω ένα βράδυ πραγματικά μοναδικό. Η Τεράτσα Καμπάρι άνοιξε τις πόρτες της στο One and Only Έστηση στη Γλυφάδα και σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Καμπάρι cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Είναι ένα ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη την 5η 23 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only και να ξέρετε ότι η Τεράτσα Καμπάρι θα υποδέχεται το κοινό καθ' όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν, 5η με Κυριακή έως και τον Οκτώβριο στο One and Only Έστησης. Κάντε μια βόλτα από εκεί και πραγματικά θα το ευχαριστηθείτε. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο πολύ και έτσι ήραν στον Easy 97,2.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
10: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
9: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
11: Τι μπάνιο.
12: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
13: τι μπάνιο.
12: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
19: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές.
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
18: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Εγώ είμαι ο Νίκος Μάντζος. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας καθημερινά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Τώρα είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8. Ένα πολύ ζεστό απόγευμα Παρασκευής. Αλλά όπως και να έχει, το Σαββατοκύριακο θα κάνουμε τις βουτιές μας, θα περάσουμε υπέροχα. Εκεί θέλω να έχουμε το μυαλό μας. Τα μηνύματά σας και όλα αυτά τα ωραία τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972, και μας βρίσκεται και στα social media easy972.gr αλλά και nikos.matzos. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
2: τι να σας πω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ευρώ.
4: Είστε διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπε στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
19: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εκελήψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Αυπλή οδηγήθηκε ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μάρφιν, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων δύο αντιεξουσιαστών που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010, κατά την οποία υπενθυμίζεται έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι. Όδικος και ακτοπλοϊκός εγκαταλείπουν την Αθήνα οι πρώτοι αδειούχοι του καλοκαιριού. Πιο συγκεκριμένα, τα πλοία αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής και είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο σήμερα από τον Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν 19.000 ταξιδιώτες, κυρίως για Κυκλάδες και Κρήτη. Αυξημένη στο μεταξύ είναι η κίνηση σε εθνικές οδούς, να σημειωθεί ότι σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στην κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Αλλαγές σε εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση βάουτσερ σε βρεφικούς, βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς προβλέπει νέα κοινοβουλευτική απόφαση με σημαντικότερη ρύθμιση την πλήρη κατάργηση των εισοδηματικών περιορισμών για τις πολύτεκνες οικογένειες. Σύμφωνα μάλιστα με τα νέα δεδομένα, οι πολύτεκνες οικογένειες θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν βάουτσερ ανεξαρτήτως εισοδήματος, καθώς δεν υπάγονται πλέον σε κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται ανωδικά. Ειδικότερα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,97 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας οριακή μείωση σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την εφαρμογή της συμφωνίας. Αντίθετα, το πετρελαίο κίνηση συνεχίζει να ακριβαίνει, φτάνοντας στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένο κατά περίπου 4,5 λεπτά. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις ακτές της νότιας πολιτείας Τσιάπας του Μεξικού σήμερα Παρασκευή, προκαλώντας προειδοποίηση για τσουνάμι και κλονίζοντας κτίρια στη γειτονική Γουατεμάλα και στο Ελ Σαλβαδόρ.
20: Easy Sports.
19: Ξεπεράστηκαν τα όποια εμπόδια υπήρξαν και η μεταγραφή του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν στον Παναθηναϊκό μπήκε στην τελική της ευθεία, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία με τη Samsung Sport για την απόκτηση του 27χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού.
20: Easy weather.
19: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5, τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε καλύτερα. Είναι Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου. Είμαστε λίγα λεπτά μετά από τις 8 και φτιάχνουμε τη διάθεσή μας για το Σαββατοκύριακο το οποίο έρχεται. Θα έχει πάρα πολύ ζέστη, οπότε κανονίστε να κάνετε μία βουτιά στις αθηναϊκές παραλίες ή ακόμα καλύτερα, αν μπορείτε να φύγετε και από την Αθήνα. Αυτό είναι το ιδανικό. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά και χαιρετίσματα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας και αφού πήρατε το κινητό στα χέρια. Κρατήστε το για λίγο ακόμα, γιατί σε λίγο διεκδικείτε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ στα αγαπημένα Wagamama. Έχω 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα απολαύσουμε John Legend, Teddy Swims και θα ξεκινήσουμε με τον βασιλιά της pop. Αυτός είναι ο Michael Jackson και τον Billie Jean.

Είναι πολύ αγαπημένο Forever Jay, Terry Hall στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και τώρα θέλω να σας προτείνω ένα βράδυ πολύ πολύ ξεχωριστό. Η Τεράτσα Καμπάρι άνοιξε τις πόρτες της στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα και σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απεραιτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Θα απολαύσετε ένα πάρα πολύ όμορφο ήλιο βασίλεμα, αυθεντικό ιταλικό χαρακτήρα, iconic Καμπάρι cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Είναι ένα ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη την 5η 23 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Εκρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only και να ξέρετε ότι η Τεράτσα Καμπάρι θα υποδέχεται το κοινό καθ' όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν 5η με Κυριακή.

εκεί έως τον Οκτώβριο στο One and Only Αίσθησης. Οπότε κάντε μια βόλτα από εκεί, είναι πραγματικά μοναδικά. Συνεχίζω εγώ με τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια, Timbaland και One Republic, αμέσως τώρα με το Apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet.

30 λεπτά μετά από τις 8. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και είναι η ώρα που σας κάνω το τραπέζι στα αγαπημένα Γουαγκαμάμα. Το πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, θέλω να ξέρετε ότι παρουσιάζει ένα νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν από τα νέα όσι ζούσι, μια νέα πρόταση σούσι εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό πρέστ σούσι και το απολαυστικό coconut curry udon μέχρι τη δροσερή Thai salad κοτόπουλου. Κάθε πιάτο είναι ένας ακόμη λόγος για να βρεθείτε στα Γουαγκαμάμα, στο Μοναστηράκι για lunch, after work, date night ή έξοδο με την παρέα, ό,τι θέλετε εσείς. Και αν θέλετε και ακόμα περισσότερους λόγους για να πάτε, να θυμίσω κάπου εδώ ότι αποκλειστικά στο Γουαγκαμάμα στο Μοναστηράκι συνεχίζονται το All You Can Eat Sushi από 15,90 ευρώ και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90 ευρώ. Για εσάς όμως που θέλετε να διεκδικήσετε μία δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ, μου στέλνετε Γουαγκαμάμα στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Νέλη Φουρτάδο έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Say It Right.

0: Τον Legend, All of Me στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ θα παρακολουθήσουμε τον μικρό τελικό του Μουντιάλ όπου η Γαλλία αντιμετωπίζει την Αγγλία σε ένα μάτς που okay, μπορεί να μην έχει το τρόπαιο αλλά έχει γόητρο και το χάλκινο μετάλλιο που και αυτό παίζει το ρόλο του. Παράλληλα θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Didier Deschamps στον πάγκο της Γαλλίας ενώ ο Kylian Mbappé κυνηγά ακόμα την πρωτιά στον πίνακα των σκόρερ. Εννοείται ότι την Κυριακή στις 10 το βράδυ θα δούμε την Ισπανία που κοντράρεται με την Αργεντινή στον μεγάλο τελικό και θα είναι και η πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ που θα δούμε halftime show στα πρότυπα του Super Bowl. Το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στην εκπομπή. Μαντόνα, Σακίρα, Justin Bieber, BTS πρωταγωνιστούν και μαζί τους θα είναι και η Coldplay αλλά και ο Burna Boy. Είναι ένα πραγματικό υπερθέαμα που αναμένεται να κλέψει την παράσταση και θα διαρκέσει περίπου 20 με 25 λεπτά. Θα είναι και η πρώτη φορά που θα γίνει τέτοιο ημίχρονο. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο George Harrison και Ρίμον στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
3: 1,67, παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, έχω και σκολίωση. Δηλαδή, αν με ίσιονε κάποιο, άμα με βάζει στο κρεβάτι προκρούστη εκεί πέρα. Αμέ, ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι με καμπούρα.
2: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιονε, θα ήμουν 1,95.
3: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
2: Και λίγα συντόμω, φαντάζομαι 1,64.
3: Γεια σα. Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου, το 1,71 που γι' αυτό ήμουν κατασκευασμένη.
2: Αν είχα ακόμα τον προκρούστη. Θα ήμουν ψηλή.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Αυτό ήταν το Tonight. Ρίμον στο Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και κάπως έτσι κλείνουμε την σημερινή εκπομπή. Ακόμα ένα απόγευμα το περάσαμε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι και το Σαββατοκυριακό στον Easy 97,2, Σάββατο αλλά και Κυριακή από τις 8 μέχρι και τις 10 το πρωί. Σας κάνει παρέα η Ιωάννα Καραθανάση. Το βράδυ του Σαββάτου παρτάρουμε με το Easy Party Mix με το Βασίλη Κουμεντάκο από τις 9 μέχρι και τις 12 και το βράδυ της Κυριακής η ζωή για τη ζωή σας με την Ζωή Κυριακού από τις 10 μέχρι και τις 12. Έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Σίγουρα να πάτε σε μια παραλία να δροσιστείτε, γιατί θα έχουμε σαραντάρια και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye. Easy Summer
1: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Πάτρα. 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
1: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Τηλεφωνεί στο δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
9: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
10: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
9: Δεν έχουμε λεφτά.
10: Δεν έχουμε αμάξι.
9: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
10: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
8: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
11: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Easy News.
12: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Την αποσύρσή του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε μόλις σήμερα με ανάρτησή του ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης. Έτσι μένει μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου να εκλεγεί πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε αυτό το τοπίο συνεδριάζει αύριο στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ένα ακόμα επιβεβαιωμένο κρούσμα σαλμονέλας καταγραφή στη Λαμία, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των περιστατικών που έχουν επιβεβαιωθεί στο νοσοκομείο της πόλης στα 25. Οι υγειονομικές ωστόσο αρχές εκτιμούν ότι η έξαρση των κρουσμάτων σαλμονέλας βρίσκεται σε φάση αποκλιμάκωσης, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστεί και με ακρίβεια η πηγή της μόλυνσης. Οι καλοκαιρινές άδειες των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα έχουν ήδη ξεκινήσει για πολλούς, αφού ο Ιούλιος έχει φτάσει ήδη στα μισά του. Το καλό νέος για φέτος για τους εργαζόμενους είναι ότι το επίδομα άδειας θα είναι υψηλότερο λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού που τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου και συμπαρασύρει και προς τα πάνω και τις αποδοχές που συνδέονται με την καλοκαιρινή άδεια. Στο 3,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο και στο 2,8% στην Ευρωζώνη από το 4,9 και 3,2 αντίστοιχα για τον Μάιο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat. Στο μεταξύ, να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα επιβεβαίωσαν και τα αντίστοιχα της Ελστάτ. Στο δίκτυο προπαγάνδας του ISIS φέρεται να έχει ενταχθεί 17χρονη στην Ιταλία, η οποία σύμφωνα με τις αρχές είχε δηλώσει έτοιμη να συμμετάσχει σε τρομοκρατική επίθεση και να θυσιάσει και τη ζωή της στο όνομα του Ισλαμικού εξτρεμισμού. Η ανήλικη στο μεταξύ Ιταλικής υπηκότητας συνελήφθη και οδηγήθηκε σε ειδική κοινότητα ανηλίκων. Easy Sports. Ο Κωνσταντής Τζολάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, πλησιάζει την έξοδο από τον Ολυμπιακό και την ΧΑΛ και την ίδια στιγμή οι Πειραιώτες ψάχνουν για τον αντικαταστάτη του, με τον τερματοφύλακα Στεφάν Ορτέγκα να βρίσκεται στο προσκήνιο. Easy weather. Ο καιρός για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται εθρίωση. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5, τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by the E υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Κιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Εκτάκτως νωρίτερα θα κλείνουν από αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό λόγω των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη. Σύμφωνα με τη στασία από την Κυριακή ως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ευαγγελισμός Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκηπη Πανόρμου και Κατεχάκη θα ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Κατά τις νυχτερινές μάλιστα ώρες των εργασιών, η κυκλοφορία των σειρμών θα διεξάγεται αποκλειστικά στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Σύνταγμα και Εθνική Άμυνα Δουκής Πλεκεντίας Αεροδρόμιο. Βάθια θλίψη έχει προκαλέσει το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Αγία Ανάργυρη ο ξαφνικός θάνατος μιας 43χρονης νοσηλεύτριας, η οποία και βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της το πρωί της Παρασκευής σήμερα. Με αφορμή το τραγικό αυτό περιστατικό, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, κάνοντας λόγο για δύσκολες συνθήκες εργασίας και μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, καθώς αναμένεται το άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων. Οι δικαιούχοι, μάλιστα, θα μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση από 200 έως και 600 ευρώ, ενώ το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Να σημειωθεί ότι η Α φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 του Ιουνίου 2027. Διευρύνονται τα κριτήρια πληξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στις εργασίες ανακαίνισης και ήπιες ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων τους. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στην αποστολή δεκάδων επιπλέον αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού στο Ισραήλ, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο σημαντικής κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Τη μαζική μάλιστα επίθεση στο Ιράν που ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ μεταδίδει το αξίως επικαλούμενο Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.
5: Easy Sports.
6: Το πρωί σήμερα, ο 31χρονος διεθνής Γάλλος forward Γκέρσον Γιαμπουσέλ εξεναγήθηκε στο Telecom Center παίρνοντας μια γεύση από το νέο του σπίτι. Ο Γιαμπουσέλ πιο συγκεκριμένα επισκέφθηκε τους χώρους του γυμναστηρίου είδε τις αφίσες με τα τρόπαια των πρασίνων και βγήκε φωτογραφίες σε διάφορα σημεία του γηπέδου.
5: Easy Weather.
6: Ο καιρός για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά εθρίωση. Ανέμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και σε ανατολικά 5, τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία 6 ασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 και θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
2: 1,67, παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, έχω και σκολίωση. Δηλαδή, αν με ίσιονε κάποιος, άμα με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη εκεί πέρα. Αμέ, ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι με σκολίωση.
1: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιονε, θα ήμουν 1,95.
2: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
1: Και λίγα συντόμω, φαντάζομαι 1,64.
2: 1,63. Γεια σα. Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου, το 1,71 που γι' αυτό ήμουν να κατασκευάσω.
1: Αν είχα ακόμα τον προκρούστη, θα ήμουν ψηλή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: 97,2.
1: Δέσποινα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
1: τι να σας πω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνει από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
2: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ευρώ.
3: Στις διακοπές μας.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
4: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο κεντρική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ανακοινώθηκε σήμερα από τους Προέδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους των 4 τραπεζών κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτον πυλών βρίσκεται ο πρώτος χείρος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, θέτοντας σε ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο υδράργυρος θα εκτοξευτεί τοπικά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ το κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός πενθημέρου, δοκιμάζοντας τις αντοχές των πολιτών. Στο μεταξύ, σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας ξεκινά άμεσα, ενώ η πολυπόθετη υποχώρηση του καύσωνα δεν αναμένεται πριν από την επόμενη Πέμπτη. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει κυβερνητική συμφωνία με σούπερ μάρκετ και βιομηχανία για μειώσεις τιμών στα ράφια από το τέλος του Αυγούστου. Υπογραμμίζεται ότι σήμερα η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγκάρη, απέστειλε ήδη στους φορείς τους όρους και το αυστηρό χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας. Το σχέδιο μάλιστα αποτελεί συνέχεια της Εθνικής Πρωτοβουλίας, όπως επισημαίνεται, που κλείστηκε στο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού αλλά και των επαφών με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θοδωρικάκο. Μετά τις αντιρρήσεις Αθήνας ως προς τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και του φυσικού αερίου της, οι οποίες και θα κατέστρεφαν την ελληνική ναυτιλία, όπως ανέφεραν εχθές οι Financial Times, σήμερα η ελληνική πλευρά προειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η απαγόρευση της μεταφοράς ρωσικού αερίου σε τρίτες χώρες θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια μεριδίου αγοράς υπέρ ανταγωνιστών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πυροσβέστες στη βορειοανατολική Ισπανία αγωνίζονται να περιορίσουν την πυρκαγιά στην περιοχή της Σαραγωνίας. Η φωτιά, μάλιστα, που ξέσπασε στην Ορές κοντά στη Σαραγώσα, έχει δικάψει 45.000 στρέμματα και θα χρειαστούν μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο, προειδοποιούν οι τοπικές αρχές στην Αραγωνία.
0: Easy Sports.
4: Ο Παναθηναϊκός θέλει να τονώσει το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του και μετά τη διαφαινόμενη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη, παίρνει την απόφαση να κρατήσει την ομάδα το Δημήτρη Μωραΐτη και για τη φετινή σεζόν.
0: Easy weather.
4: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5, τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 36 και θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
2: 1,67, παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, έχω και σκολίωση. Δηλαδή, αν με ίσιονε κάποιος, άμα με βάζει στο κρεβάτι προκρούστη και πέρα. Ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι με καμπούρα.
1: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιονε, θα ήμουν 1,95.
2: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
1: Και λίγα συντόμω φαντάζομαι 1,64.
2: Γεια σα. Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου, το 1,71 που γι' αυτό ήμουν κατασκευασμένη.
1: Αν είχα ακόμα τον προκρούστη, θα ήμουν ψηλή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Οδικός και ακτοπλοϊκός εγκατέλειψαν την Αθήνα οι πρώτοι αδειούχοι του καλοκαιριού. Πιο συγκεκριμένα, τα πλοία χθες αναχώρησαν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής και είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο για την Παρασκευή από τον Πειραιά αναχώρησαν 19.000 ταξιδιώτες, κυρίως για Κυκλάδες και Κρήτη. Ωστόσο, αυξημένη ήταν και η κίνηση και στις εθνικές οδούς. Σε κελήψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Αυπλίου, οδηγήθηκε ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μάρφιν, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων δύο αντιξουσιαστών που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση της 5ης Μαΐου 2010, υπενθυμίζεται, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι. Οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται ανωδικά. Η ειδικότερη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,97 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας οριακή μείωση σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την εφαρμογή της συμφωνίας. Αντίθετα, το πετρέλαιο κίνηση συνεχίζει να κρυβαίνει, φτάνοντας στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένο κατά περίπου 4,5 λεπτά. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι θερινές εκτόσεις, με τον εμπορικό κόσμο να ελπίζει σε αύξηση της αγοραστικής κίνησης και ενίσχυση του τζίρου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η εκπτωτική, μάλιστα, περίοδος θα ολοκληρωθεί, υπενθυμίζεται, στις 31 Αυγούστου, ενώ ήδη πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν σημαντικές μειώσεις τιμών, κυρίως ήδη ένδυσης και υπόδησης. Παράλληλα, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν και προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκτόσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Εκατοντάδες ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μένονται στον Καναδά, προκαλώντας σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας του αέρα όχι μόνο σε καναδικές πόλεις, αλλά και σε μεγάλο μέρος των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πυκνοί, μάλιστα καπνοί, έχουν οδηγήσει και τις Αμερικανικές αρχές στην έκδοση προειδοποιήσεων, ενώ οι κάτοικοι σε αρκετές περιοχές καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστή τη λίστα των ποδοσφαιριστών που δήλωσε στην UEFA για τις δύο αναμετρήσεις με την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5, τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Καλά, αυτή η παραλία δεν υπάρχει.
2: Πώς δεν υπάρχει, στην Κίμολο είναι. Α, καλό.
3: Καλό, πολύ καλό.
2: Κοντά στο
1: Δελφινάριο. Άμα τη δεις, τυρκουάζ νερά.
2: Τη βλέπω, ρε Μαλάκα.
1: Α, τη
2: βλέπω. Ρε Μαρία. Τη βλέπω, ρε Μαρία, είπα.
1: Αγάπη μου.
2: Ρε Μαλία, είμαι από την Κίνα. Δεν λέω τώρα. Λοκ εν λολ. Λοιπόν, ρε Μαλία, τη βλέπω.
1: Ρε Μαλάκι.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα. Έχουμε μπει και σε τροχιά Σάββατο Κύριακο. Λοιπόν, πιο στη χάρη μας, Σάββατο σήμερα, 18 του μήνα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Σας καλωσορίζω λοιπόν, όπως κάθε μέρα άλλωστε, στο καθημερινό μας καθιερωμένο μας μαγαζίνο, το οποίο μόλις ξεκινάει εδώ στο Νίζεν 7,2, όπου παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως ακούμε και στα breaks μας τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εμείς θα δούμε τα θέματα της πολιτικής, τα θέματα της εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού. Και στην τελευταία ενότητα θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή, με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος. Σας έχω ετοιμάσει και αναλυτική λίστα και ατζέντα για το τι θα κάνουμε και αυτό το σουκού. Οπότε μένετε παρέα μας μέχρι και τις 2 για να τα δούμε όλα αναλυτικά και παρέα. Πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα με τα πολιτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ενότητα, να δούμε τι συνέβη στο σημερινό πολιτικό σκηνικό. Θέλω να σας πω αρκετές εξέλιξεις, αρκετά νεότερα, πληθωρική επικαιρότητα και δισογραφία. Θα δούμε κατά κύριο λόγο τι ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων. Θα παρακολουθήσουμε το τεράστιο μπαζάρ απεναξαρτοποιήσεων και αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πολλές τοποθετήσεις που έχουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο και τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χωρών και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου της Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε μόλις εχθές από τους προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους των 4 συστημικών τραπεζών, Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιός, κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η πρωτοβουλία, τώρα να σας μεταφέρω, έχει ως στόχο στη δημιουργία σύγχρονων και προσβάσεων και προσβάσιμων εγκαταστάσεων σε 3 μεγάλα και ιστορικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Περιλαμβάνει και την εκπώνηση μελετών για την αναμόρφωση της Πανεπιστημίου Πόλης και τη συντήρηση κτίριων δασκαλίας, διοίκησης και κοινόχρηστων των χώρων στο ΕΚΠΑ, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών στο ΑΠΙΘΙΤΑ με παράλληλη αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων των χώρων, καθώς και την ανακαίνιση του εμβληματικού κτιρίου Γκίνη στο Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο. Όπως και ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, με την πρωτοβουλία την οποία και παρουσιάζουμε γίνεται μια πολύ σημαντική κίνηση, ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, καθώς τα 160 εκατομμύρια ευρώ της δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας γίνονται εφαλτήριο για την ανακαίνιση αυτών των ιστορικών υποδομών, των ιστορικών μας ιδρυμάτων. Η δωρεάν υπογραμμή ότι θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων ΑΕΗ στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης στη δημόσια παιδεία. Αυτά συνέβησαν μόλις εχθές στο Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με την αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων Αριστοτελείου, Καποδιστριακού και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και πάμε να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα, ξεκινώντας τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινώντας από τον Παύλο Πολάκη, γιατί είχαμε εξελίξεις και εξελίξεις βόμβες, μπορούμε να τις πούμε. Την απόσυρσή του από την διεκδίκηση της Προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, μένει μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου, να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στην ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι τον Νοέμβριο του 24, έχοντας λάβει και σχεδόν 44% στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αρνήθηκα να σύρω τον κόσμο μας σε δεύτερο εκλογικό γύρο. Τότε πήρα την απόφαση αυτή, κρίνοντας ότι δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια. Με συντροφικότητα αποδέχτηκα την νίκη του Σοκράτη Φάμελου. Δεν εξέφρασα καμία πικρία για την αλαζονική και σίγουρα μη συντροφική επιλογή. Αυτά μέχρι την ανεξήγητη στροφή του κόμματος και την αλλοπρόσαλη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Ιουνίου, όταν με εισήγηση του παρετηθέντος πια Προέδρου Σοκράτη Φάμελου, αποφασίσαμε να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα, το οποίο μάλιστα είχε μόλις ιδρυθεί και το οποίο δεν είχε δημοσιοποιήσει και τις προγραμματικές του θέσεις. Μεγάλη η ανάρτησή του, προσπαθώ να βρω κάποια σημεία
Ανέφερε ότι σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω, συμπλήρωσε, για μία ακόμα φορά τον κόσμο που τόσα χρόνια με στηρίζει. Ουσιαστικά έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης σε όλα αυτά τα χρόνια που υπήρξε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής. Κατέληξε λοιπόν σε αυτή την δύσκολη απόφαση όπως την χαρακτήρισε, ξεκαθάρισε την θέση του και αποχώρησε, μάλλον διαβεβαίωσε ότι αποσύρεται από τη διεκδίκηση της Προεδρίας Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με την επίσημη ανάρτησή του. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, στο κλίμα δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, και πάμε να περάσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Πάμε στον κύριο Καλαματιανό. Συνεχίστηκαν λοιπόν, όπως σας είπα, και χθες οι ανεξαρτητοποιήσεις των ΣΥΡΙΖΑ, τον μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων, ο οποίος βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ και σε μεγάλο αναβρασμό. Ο βουλευτής τώρα Ηλίας του κόμματος Γιονύσης Καλαματιανός απέστειλε και εκείνος επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νίκη Τακακλαμάνη, με την οποία και γνωστοποίησε πως εφ' εξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητος βουλευτής Ηλίας. Η επιστολή του αναγνώστηκε και στην Ολομέλεια της Βουλής. Η παραίτηση του κύριου Καλαματιανού αφήνει το κόμμα της αριστεράς με 13 βουλευτές πλέον, ενώ ανεβάζει τον αριθμό των ανεξάρτητων σε 51. Δεν είχαμε μόνο αυτή την ανεξαρτητοποίηση. Βέβαια, είχαμε και αποχωρήσεις. Με συγχωρείτε για να τα λέω σωστά και με το όνομά τους τα πράγματα. Καθότι η αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι το εναπομείναν σχήμα δεν εκφράζει τις αρχές της. Στη δήλωσή της σημειώνει πως από την πρώτη μέρα της πολιτικής της πορείας υπηρέτησε με συνέπεια την κοινωνία και τις ανάγκες της, εκφράζοντας και την πεποίθηση ότι η αριστερά και η προοδευτική παράταξη μπορούν να διασφαλίσουν την κοινωνική δικαιοσύνη και τις αποτελεσματικές λύσεις. Την παραίτησή του επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε νωρίτερα από την κυρία Γεροβασίλη με μία λακωνική, θέλω να σας πω, δήλωση και ο Γιάννης Ραγκούσης. Λίγο αργότερα και ο Μιλτιάδης Τζαμπάρας γνωστοποίησε και από τη μεριά του ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με το οποίο είχε εκλεγεί, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ. Και στο εξής, όπως διαβεβαίωσε, θα παραμείνει ανεξάρτητος. Συνεχίζουμε, προχωράμε στον Αλέξη Τσίπρα να δούμε τις τοποθετήσεις του. Την διαδικτυακή τώρα συνάντηση με μέλη της Ελληνικής Αριστεράς Συμπαράταξης είχε ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας, πιο συγκεκριμένα ο πρώην πρωθυπουργός, απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, θέλω να σας πω, που του έθεσαν οι πολίτες και αναφέρθηκε και στο σκοπό της Ελλάς, λέγοντας πως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν γεννήθηκε για να δημιουργηθεί άλλη μια πολιτική δύναμη στο προβληματικό φάσμα, αλλά για να γεννηθεί η πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να δημιουργήσει την δυναμική ανατροπή των σημερινών συσχετισμών. Γεννήθηκε για να αναδιατάξει το πολιτικό σύστημα, γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία και θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη. Άφησε πολλές αιχμές να σας μεταφέρω για άλλες δυνάμεις της αριστεράς, φωτογραφίζοντας το κουκουέ. Πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής, γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους και δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με τη διακυβέρνηση παρά μονάχα στην δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού. Στην συνέχεια απάντησε στην κυβέρνηση παραθέτοντας και βασικές θέσεις της Ελλάς για το οικονομικό της πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά περιλαμβάνει τρεις πυλώνες σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα. Άσκησε κριτική και στον τρόπο λειτουργίας της ΔΕΗ, λέγοντας πως αυτή τη στιγμή λειτουργεί με μοναδικό στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των μετόχων της, έχει πρωτοστατήσει στο καρτέλ της ενέργειας, άρα έχει πρωτοστατήσει σε αυτή την κούρσα των τιμών ενέργειας προς τα πάνω, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτήν την διαδικτυακή συνάντηση με μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που είχε ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας σε πολλά και κέρια ζητήματα και θέματα που απασχολούν την κοινωνία και την πολιτική. Να
Αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στον Όπε και Πε. Θέλω να δούμε τι τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Σενετάκη στην θέση του για την υπόθεση του Όπε και Πε, η οποία και θα συνεχιστεί στο ακροατήριο, ανέπτυξε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης, υποστηρίζοντας ότι η δίωξη σε βάρος του αφορά ένα τηλεφώνημα που έκανε το 2021 για λογαριασμό αγρότη, ενώ διατύπωσε και ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο βουλευτής τώρα της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε παράδοξη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, σημειώντας ότι η πραγματογνωμοσύνη ζητήθηκε αφού είχε ήδη κινηθεί η διαδικασία άρσης της ασυλίας. Επιπλέον υποστήριξε ότι η πραγματογνωμοσύνη επιβεβαίωσε την νομιμότητα του παραγωγού. Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επίσης τοποθετήθηκε και υποστήριξε ότι η υπόθεση εγείρει ευρύτερα ερωτήματα για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα φρένο και να κάτσουμε να συζητήσουμε πώς σκέπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο μεταξύ, αναφερόμενος στα επόμενα βήματα της διαδικασίας, ο Μάξιμος Σενετάκης επισημαίνει ότι μετά της αλλαγής νομοθεσία η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί άμεσα. Αυτά μεταξύ άλλων και από τις τοποθετήσεις και την θέση του κ. Σενετάκη αναφορικά με την υπόθεση και το σκάνδαλο του Όπε και Πε. 10:29 πρώτα λεπτά έτρεξε και ο χρόνος μας. Είχα άλλα 2 με 3 θέματα να τα δούμε, αλλά θα τα δούμε τελικώς αφού δεν προλάβαμε στην αμέσως επόμενη ενότητα. Παρακολουθήσαμε λοιπόν μόλις τώρα την πρώτη στήλη του καθημερινού μας μαγκαζίνο που ξεκινήσαμε λίγα λεπτά πριν εδώ στον Ιζ 97,2. Έχουμε ακόμα να παρακολουθήσουμε αρκετά ακόμα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο, όπως και αναλυτικά τις ενότητές μας. Οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα με εσωτερική επικαιρότητα εδώ στον Ιζ 97,2.

Και προχωράμε λοιπόν στην αμέσως επόμενη και δεύτερη κατά σειρά ενότητα, με την εσωτερική επικαιρότητα τώρα, όπως σας προανέφερα και λίγο πριν, να παίρνει τα ενία να βρεθεί σε πρώτο πλάνο για να δούμε αναλυτικά και κάποιες από τις πιο σημαντικές και κέρυες εσωτερικές ειδήσεις που έτρεξαν για την σημερινή μέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικότατα. Υπενθυμίζω στο καθημερινό μας μαγκαζίνο εδώ στον Easy 97,2 να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα και να υπενθυμίσω ότι σήμερα Σάββατο έχουμε μπει για τα καλά σε τροχιά Σαββατοκύριακου, Σάββατο λοιπόν 18 του μήνα. Και πριν από λίγο παρακολουθήσαμε και την πρώτη μας ενότητα, καθότι ξεκινήσαμε και την ενημερωτική μας εκπομπή, παρακολουθήσαμε τα πολιτικά μας θέματα. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με την εσωτερική δημοσιογραφία μας και να περάσουμε και στο πρώτο θέμα, καθώς χθες να ενημερώσω ότι το μεγάλο αντίο, το τεράστιο αντίο, δόθηκε στην αγαπημένη ηθοποιό, στη μία και μοναδική Μάρο Κοντού, την οποία και αποχαιρέτησαν στην Μητρόπολη Αθηνών συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού τόπου, αλλά και ο απλός κόσμος, το κοινό, η οποία έφυγε, υπενθυμίζω, από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Άνθρωπος δυναμικός, δημιουργικός και ακίνητος, με αγέροχο και νεανικό πνεύμα, όπως αναφέρουν μία ταξιδιάρα ψυχή και μία και αιώνια έφηβη, όπως αναφέρουν οι περισσότεροι από τον χώρο της, από το στενό της περιβάλλον. Η Μάρο Κοντού υπηρέτησε με μεγάλη αφοσίωση την τέχνη, αφήνοντας πίσω της μία σπουδαία παρακαταθήκη στον ελληνικό πολιτισμό και την ανάμνηση μιας γυναίκας που έζησε τη ζωή της με τους δικούς της ασυμβίβαστους όρους. Ένα πολύ μεγάλο αντίο στη μία και μοναδική λοιπόν Μάρο Κοντού. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε στα θέματα της επικαιρότητας της εσωτερικής. Θα ξεκινήσουμε να υπενθυμίσουμε το τοπίο που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις. Είδαμε και αρκετά θέματα στην πρώτη μας ενότητα. Την ώρα που μένετε κιόλας και το μέτωπο μεταξύ Ρένας Ντούρου και Παύλου Πολάκη, ο οποίος και ουσιαστικά αποχώρησε από τη διεκδίκηση της θέσης και του Προέδρου ουσιαστικά. Στην ψηφοφορία πάντως αναμένεται να συμμετάσχει μονοψήφιος αριθμός βουλευτών, την ώρα που την παρέτηση τους γνωστοποίησαν επίσης 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Την απόφαση του να παραιτηθεί, υπενθυμίζω, από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσει και την έδρα, ανακοίνωσε και ο Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη άνοιξε το χορό, βέβαια, χθες η αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, η οποία και ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην δήλωσή της σημειώνει πως από την πρώτη μέρα της πολιτικής της πορείας υπηρέτησε με συνέπεια την κοινωνία και τις ανάγκες της, εκφράζοντας την πεποίθησή της ότι η αριστερά και η προοδευτική παράταξη μπορούν να διασφαλίσουν κοινωνική δικαιοσύνη και αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα της χώρας. Παράλληλα, υπερασπίζεται το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 15-19, υποστηρίζοντας ότι οδήγησε την χώρα έξω από την χρεοκοπία και τα μνημόνια. Αυτά μεταξύ άλλων από την κυρία Γέρο Βασίλη. Την παρέτησή του στο μεταξύ από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με μια λακωνική δήλωση και ο Γιάννης Ραγκούσης, όπως επίσης και ο Διονύσης Καλαματιανός. Ακολούθως την δήλωση του ότι αποχωρεί, γνωστοποίησε και ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Ενώ να σημειώσω ότι μέσα σε αυτό το τοπίο συνεδριάζει και στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της κοινοβουλευτικής επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα λοιπόν, Σάββατο 18 του μήνα. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν οι πληροφορίες, οι ανεξαρτητοποιήσεις αλλά και οι αποχωρήσεις που έχουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ και σημειώθηκαν μόλις την χθεσινή μέρα. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στην Πανεπιστημίου εδώ στην Αθήνα, που βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε και τη στιγμή της σύγκρουσης. Να σας μεταφέρω, ανάμεσα σε λεωφορείο και τρόλεϊ στην οδό Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε μόλις εχθές Παρασκευή. Στο βίντεο που παρακολουθήσαμε διεξοδικά, φαίνεται το λεωφορείο να έχει σταματήσει και σε μια στάση για να αποβιβάσει τους επιβάτες, όταν ξαφνικά δέχεται και χτύπημα από τρόλεϊ που ακολουθούσε. Από τη σύγκρουση, να σας μεταφέρω, οι επιβάτες έχασαν και την ισορροπία τους και έπεσαν μέσα στο όχημα, ενώ ο οδηγός άνοιξε αμέσως τις πόρτες ώστε όλοι να αποβιβαστούν με ασφάλεια. Λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο έσπευσαν και άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑ.

Συνεχίζουμε την υπόθεση της Μάρφιν, όπου σε κελί ύψης της ασφαλείας, να σας ενημερώσω, των δικαστικών φυλακών Αυπλή οδηγήθηκε εχθές ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μάρφιν, ενώ οι αστυνομικές αρχές μάλιστα συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων δύο αντιεξουσιαστών που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση, υπενθυμίζεται, της 5ης Μαΐου του 2010, κατά την οποία και έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι. Να υπογραμμίσουμε ότι ο 42χρονος μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής στις δικαστικές φυλακές Ναυπλίου, έπειτα από ειδική επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Η μεταγωγή ξεκίνησε περίπου στις 8.30 το πρωί εχθές από την Αθήνα και ολοκληρώθηκε στις 10.30 στο Ναύπλιο. Στο μεταξύ, κοιτάω κάποια επιπλέον σημεία για να μην κάνω επαναλήψεις για τον δεύτερο κατηγορούμενο, πάντως ο οποίος και επίσης έχει προφυλακιστεί. Η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότητα εντός της επόμενης εβδομάδας, αναφέρουν οι πηγές, με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα η Ελλάς εξετάζει και εξονυχιστικά το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό, μαθαίνουμε, που έχει συγκεντρωθεί προκειμένου να φτάσει και στην ταυτοποίηση και την σύλληψη των άλλων δύο αντιεξουσιαστών που φέρονται να συμμετείχαν στον εμπρισμό της Μάρφιν. Σύμφωνα μάλιστα με την αστυνομία, καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση των τριών υπόπτων έπαιξε και η συγκριτική ανάλυση εικόνων από την επίθεση με φωτογραφίες που είχαν αναρτήσει οι ίδιοι από διακοπές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι ερευνητές συνέκριναν και ρούχα, συνέκριναν σακίδια, καπέλα και σωματότυπο και ακάλυπτα χαρακτηριστικά των προσώπων. Αυτά τα δεδομένα και εξελίξεις που έχουμε για την υπόθεση της Μάρφιν, και από την επόμενη εβδομάδα στο νέο μας μαγκαζίνο θα δούμε και επιπλέον εξελίξεις και νεότερα. Και από την υπόθεση της Μάρφιν πάμε στην υπόθεση για τις εμπρησκές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, γιατί κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο 25χρονος που συνελήφθη και το προηγούμενο 24ωρο στην Ανώπολη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αρχικά οδηγήθηκε και να σας μεταφέρω στην εισαγγελία, η οποία και άσκησε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, τρομοκρατική οργάνωση και πολλών ακόμα. Η κοινή δικογραφία, υπογραμμίζω, είχε συνταχθεί και από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια, μαθαίνουμε ότι οδηγήθηκε και στην ανακρίτρια για να ενεργοποιηθεί και το ένταλμα σύλληψης, από την οποία και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αυτή τη Δευτέρα 20 του μήνα, 20 Ιουλίου, στις 10 το πρωί. Οπότε θα έχουμε και επιπλέον δεδομένα και στοιχεία και νεότερα για το συγκεκριμένο θέμα από την νέα εβδομάδα. Θέλω να αλλάξουμε κλίμα στο σημείο αυτό, να περάσουμε σε ένα επόμενο θέμα που αφορά τον επερχόμενο καύσωμα. Να, γιατί ο πρώτος αυτός καύσωνας του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται πρώτων πυλών, με τις θερμοκρασίες σύμφωνα και με τους μετεωρολόγους να αναμένεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς για τουλάχιστον ένα πενθήμερο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας ξεκινά τις επόμενες ημέρες, ενώ η υποχώρηση της ζέστης δεν αναμένεται πριν από την επόμενη εβδομάδα. Οπότε είναι και σε αυξημένη ετοιμότητα και η ειδική μετεωρολογική υπηρεσία και βεβαίως ολόκληρος ο μηχανισμός της πυροσβεστικής. Στη Λέσβο, στο μεταξύ, να ενημερώσω ότι βρέθηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, όπου ασφάλεια, μεταναστευτικό και αστυνόμευση κυριάρχησαν κατά τη συνάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με την ηγεσία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Όπως δήλωσε, να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι, οι μεταναστευτικές ροές είναι σχεδόν μηδενικές και φιλοξενούμενοι στη δομή του Μαυροβούνη είναι ελάχιστοι, όπως διαβεβαίωσε ο Υπουργός. Έθεσε και ως προτεραιότητες την ασφάλεια των συνόρων, την αστυνόμευση των πόλεων και τέλος των οικισμών, των κατοίκων και των επισκεπτών. Να παρακολουθήσουμε τι ανέφερε και ο κύριος Λέκα σχετικά με τις ρογμές στην Κυψέλη. Καθησυχαστικός λοιπόν εμφανίστηκε ο κύριος Λέκας, ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, σχετικά με τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, στην περιοχή όπου εκτελούνται και τα έργα για την γραμμή 4 του μετρό. Όπως και τόνισε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά. Στο μεταξύ, ο κύριος Λέκας διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική δραστηριότητα, αλλά με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της Σύραγγας. Θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε περισσότερες τοποθετήσεις του και από τη νέα εβδομάδα. Και πάμε να κλείσουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με τη μαζική έξοδο των αδειούχων, γιατί οδικός και ακτοπλοϊκός εγκαταλείπουν την Αθήνα. Από χθες εγκατέλειψαν οι πρώτοι αδειούχοι του καλοκαιριού. Τα πλοία μάλιστα αναχώρησαν με

Χαλής πληρότητες, να σας πω, από τα λιμάνια της Αττικής, και είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο χθες από τον Πειραιά αναχώρησαν περίπου 19.000 ταξιδιώτες, κυρίως για Κυκλάδες και Κρήτη. Αυξημένη ωστόσο ήταν και η κίνηση στις εθνικές οδούς. Για τον Πειραιά, για το λιμάνι του Πειραιά, να σταθούμε σε αυτό, προγραμματίστηκαν για χθες και αναχώρησαν 57 πλοία και σκάφη, ενώ 23 από αυτά για Κυκλάδες, Κρήτη και 12 Άνισα. Για τα νησιά τώρα του Αργοσαρανικού είχαν προγραμματιστεί και αναχώρησαν 25 πλοία και 32 ταχύπλοια από την Ραφίνα, 15 και από το Λαύριο 14 πλοία συνολικά. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και οι άδειες έχουν ξεκινήσει. Όλοι τις περιμένουμε για να ξεκουραστούμε και να πάρουμε τις ανάσες μας. Λοιπόν, κλείσαμε και αυτή την ενότητα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τα εσωτερικά μας θέματα. Μένετε ωστόσο εδώ, πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε αρκετές ενότητες σε αναμονή ακόμα και θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ στον Ιζεν 7,2.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επανήλθαμε στο πόστο μας και στις θέσεις μας, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και βεβαίως συνεχίζεται κανονικά εδώ στο Easy 97,2. Να καλωσορίσω βεβαίως και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, να υπενθυμίσω στο μεταξύ ότι έχουμε παρακολουθήσει τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτικές ειδήσεις και εσωτερικά θέματα. Είχαμε κάνει και το σύντομο διαφημιστικό break, ακούσαμε και την επιτυχία μας, το Bad Dreams από Teddy Swims, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε τώρα σε αμέσως επόμενη ενότητα, στην οικονομική επικαιρότητα δηλαδή, η οποία και παίρνει την σκυτάλη, και θα δούμε αναλυτικά τι έγινε στο οικονομικό σκηνικό και της Ελλάδας και του κόσμου. Οικονομία, η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια λέξη που μας αγχώνει, και δικαίως, με όλα αυτά που διαδραματίζονται καθημερινά. Αλλά όπως λέμε, θα τα δούμε όλα ψύχρεμα. Θα δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Και ξεκινάμε ευθύς αμέσως με το πρώτο μας θέμα, που έχει να κάνει φυσικά με τις τιμές των καυσίμων. Να δούμε πού κινήθηκαν για την σημερινή μέρα και πάμε να δούμε και το θέμα και το ρεπορτάζ αναλυτικά. Λοιπόν, να σας μεταφέρω ότι οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αβεβαιότητα στον Περσικό κόλπο εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές. Το Brent τώρα από την μεριά του έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 19% μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες, από τα περίπου 71 δολάρια στις αρχές του Ιουλίου. Να περάσουμε στο μεταξύ στην ελληνική αγορά, στην ελληνική αγορά καυσίμων, όπου η έκπτωση, να θυμίσω, που εφαρμόζουν τα δηληστήρια έχει περιορίσει και την ανωδική πορεία της αμόλυβδης, χωρίς όμως να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στους καταναλωτές. Η μέση, πιο συγκεκριμένα, πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,972 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας και μια οριακή μείωση, να υπογραμμίσω, σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τις εφαρμογής της συμφωνίας. Αντίθετα, βλέπουμε ότι το πετρελαίο κίνηση συνεχίζει να ακριβένει, φτάνοντας στα 1,886 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένο κατά περίπου 4,5 λεπτά, καθώς η άνοδο της χονδρικής τιμής, όπως ξέρουμε, έχει περιορίσει και το όφελος από την έκπτωση των δηληστηρίων. Μάλιστα, η τιμή του πετρελαίου κίνησης πλησιάζει πλέον εκείνη της αμόλυβδης. Το παρακολουθούμε, η αλήθεια είναι έντονα αυτό, γιατί και τα 4,5 περίπου λεπτά που έχει αυξηθεί είναι ένα αρκετά μεγάλο, μια μεγάλη ανατίμηση, μπορούμε να σημειώσουμε. Την ίδια ώρα, ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 54,8 ευρώ η κιλοβατόρα, καταγράφοντας και υψηλό περίπου 3 και πλέον μηνών. Οι εκτιμήσεις στο μεταξύ της αγοράς κάνουν λόγο για διατήρηση των υψηλών τιμών, καθώς δεν αναμένεται και άμεση αποκλιμάκωση. Αυτά μεταξύ άλλων για τις τιμές των καυσίμων, έτσι όπως τις παρακολουθήσαμε για την σημερινή ημέρα. Και πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα για να περάσουμε τώρα στο ανακαινίζω 2026 και να θυμίσουμε κάποια από τα στοιχεία του και τι αλλάζει ουσιαστικά στα κριτήρια. Διευρύνονται καταρχάς, να μεταφέρω, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμύρια ευρώ, δίνοντας και τη δυνατότητα σε περισσότερους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν και σε εργασίες ανακαίνησης αλλά και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων τους. Η σχετική, μάλιστα, κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία και εντάσσεται ουσιαστικά και στο ευρύτερο πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Όσον αφορά τις αλλαγές, να σας σημειώσω ότι μειώνεται το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας από το 50% σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% στις κλειστές κατοικίες. Μία αλλαγή είναι αυτή, οι οποίες και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις της δράσης. Επίσης, δεύτερο στοιχείο και δεύτερη αλλαγή είναι ότι αυξάνεται κατά 100% το ανώτερο όριο κατανάλωσης για κλειστές κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενες, με συγχωρείτε, χωρίς ιδιοκτήτες τους δηλαδή, να έχουν προβεί σε αίτηση διακοπής ή διακοπή ηλεκτροδότησης ως την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Σύμφωνα και με την εν λόγω τροποποίηση, βλέπουμε και σε διάφορα χαρακτηριστικά, παραδείγματα αλλά και διαγράμματα που έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας, για τις ανωτέρω κλειστές κατοικίες θα πρέπει να έχει καταγραφεί και μια κατανάλωση μικρότερη των 100 κιλοβατόρων συνολικά για τα έτη 2024-2025.
Στόχος των αλλαγών, βλέπουμε, είναι να αξιοποιηθεί μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος της χώρας και να επανέλθουν και περισσότερες ανενεργές κατοικίες στην αγορά, συμβάλλοντας και στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Να υπογραμμίσω τώρα ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, ενώ οι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν ξεπεράσει τις 250.000. Η πλατφόρμα επιτρέπει και την έκδοση της βεβαίωσης σε πραγματικό χρόνο, αντλώντας και αυτόματα τα απαιτούμενα στοιχεία μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας από την ΑΔΕ, το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και τον ΔΔΕ. Να πούμε και κάτι ακόμα, ότι η έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανακαίνιση.gov.gr ή μέσω του gov.gr, και για τις κλειστές κατοικίες η προθεσμία υποβολής, το σημειώνουμε, παρατείνεται έως και τις 31 Αυγούστου, ενώ για τις ανοιχτές παραμένει σε ισχύ η καταληκτική ημερομηνία στις 31 Ιουλίου του 2026, φυσικά του τρέχοντος έτους και αυτού του μήνα. Και να συνεχίσουμε στα βάουτσερ για τους βρέφων υπιακούς και παιδικούς σταθμούς, και έχουμε και κάποιες αλλαγές και σε αυτό το θέμα και σε αυτή την περίπτωση και υπόθεση που αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια. Πάμε να δούμε το θέμα αναλυτικά λοιπόν. Αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση βάουτσερ σε βρεφικούς, βρέφων υπιακούς και παιδικούς σταθμούς προβλέπει η νέα κοινή υπουργική απόφαση με σημαντικότερη ρύθμιση στην πλήρη κατάργηση τελικώς των εισοδηματικών περιορισμών για τις πολύτεκνες, υπογραμμίζω, για τις πολύτεκνες οικογένειες. Σύμφωνα λοιπόν με τα νέα δεδομένα, οι πολύτεκνες οικογένειες θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν βάουτσερ ανεξαρτήτως εισοδήματος, καθώς δεν θα υπάγονται πλέον σε κανένα εισοδηματικό κριτήριο, όπως καταλαβαίνετε. Παράλληλα, να προσαρμόζονται και τα όρια εισοδήματος για τις υπόλοιπες οικογένειες. Δηλαδή, οικογένειες με δύο παιδιά, το ετήσιο εισόδημα διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ. Ενώ οικογένειες με τρία παιδιά, το ετήσιο εισόδημα διαμορφώνεται στις 38.000 ευρώ. Έως στις 38.000 ευρώ. Και τέλος, πολύτεκνες οικογένειες, το επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν εισοδηματικά όρια, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση του βάουτσερ. Επίσης, σημειώνεται έτσι και με κόκκινα γράμματα ότι οι αλλαγές αποσκοπούν στην διεύρυνση της πρόσβασης των οικογενειών στο πρόγραμμα αυτοφιλοξενίας παιδιών σε βρεφικούς, βρέφων υπιακούς και παιδικούς σταθμούς με ιδιαίτερη μέρημνα για τις πολύτεκνες οικογένειες, όπως και είδαμε. Και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πήγαινα σε άλλο θέμα, γι' αυτό είδατε ότι έκανα μία μικρή παύση, αλλά πάμε να δούμε τις συντάξεις του Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, αναλυτικά δηλαδή τις ημερομηνίες και την ατζέντα των πληρωμών. Τις ημερομηνίες τώρα πληρωμής των συντάξεων μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους ανακοίνωσε ο ΙΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες ακολουθούν και τον κανόνα, όπως ξέρουμε, του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως. Πάμε να περάσουμε για τον Αύγουστο τώρα. Την 3η 28 Ιουλίου, μα οι συντάξεις, αυτό αφορεί, αυτό, αυτές οι ημερομηνίες που θα σας πω αφορούν τους συντάξεις του Αυγούστου. Οι συντάξεις λοιπόν του Αυγούστου θα καταβληθούν την Τρίτη ως το πρώτο σλότ, την Τρίτη 28 Ιουλίου, όπου εκεί περιλαμβάνονται οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μη μισθωτών και μισθωτών. Ενώ την 5η, 30 Ιουλίου, οι υπόλοιπες κύριες συντάξεις των τέος ταμείων, όπως επίσης και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Ενώ για τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου, άλλα δύο σλότς, άλλα δύο χρονικά πλαίσια, η Τετάρτη 26 Αυγούστου και η Παρασκευή 28 Αυγούστου. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν για την ατζέντα πληρωμών που αφορά. Συγχωρέστε με τις συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026. Να δούμε και το χρόνο μας, 8:42 πρώτα λεπτά. Θέλω να θυμίσουμε τώρα τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία για την μείωση τιμών 5% έως και 20% από τις 31 Αυγούστου. Είχαμε και μια εξέλιξη μόλις χθες, γιατί τους όρους και το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία για τη μείωση των τιμών, όπως σας προανέφερα στο ράφι, έως και 20% που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου μέχρι και το τέλος του έτους, περιλαμβάνει η επιστολή που προώθησε μόλις εχθές στους φορείς της αγοράς η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, σε συνέχεια όσων συμφωνήθηκαν στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, μάλιστα, Κυριάκο Μητσοτάκη. Και υπενθυμίζω ότι στο τέλος του Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού, οι εμπλεκόμενες σε αυτές τις πλευρές κατέληξαν σε αυτή τη συμφωνία για μείωση τιμών στο πλαίσιο μιας εθνικής πρωτοβουλίας, όπως την ονομάζουν, ενώ ακολούθησαν και λίγες μέρες μετά και συναντήσεις των εκπροσώπων
λοιπόν των φορέων της αγοράς με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Πάμε να περάσουμε και στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα για τα οικονομικά μας, γιατί είχαμε μαζική έξοδο και των αδειούχων του Ιουλίου. Οι αδειούχοι τώρα, οι πρώτοι αδειούχοι του μήνα αυτού, εγκαταλείπουν σταδιακά την Αθήνα, με την επιβατική κίνηση στα λιμένια της Αθήνας εχθές να βρέθηκε και σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινητικότητας. Τα πλοία αναχώρησαν με μεγάλες πληρότητες, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες ανυπομονούν να φτάσουν και σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, σηματοδοτώντας έτσι και την κορύφωση της καλοκαιρινής εξόδου. Βρισκόμαστε άλλωστε και στην καρδιά του καλοκαιριού. Στο λιμάνι του Πειραιά, μόνο εχθές αναχώρησαν σχεδόν 19.000 επιβάτες, 57 δρομολόγια πλοίων και σκαφών ήταν προγραμματισμένα, ενώ από αυτά 23 πλοία αναχώρησαν για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στο μεταξύ, από το λιμάνι της Ραφίνας πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια και 14 από το Λαβρίο. Και μόλις λοιπόν ολοκληρώσαμε και κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις παρακολουθήσαμε μόλις τώρα, εδώ στην τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στο Νίζεν 7,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή. Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε. Έχουμε σε αναμονή συνολικά άλλες 3 ενότητες, οπότε ραντεβού σε λίγα δευτερόλεπτα, όπου ακολουθεί η διεθνής επικαιρότητα.

Και περνάμε λοιπόν στο σημείο αυτό, σε αμέσως επόμενη ενότητα της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής, στην τέταρτη κατά σειρά, αφού λίγο πριν ολοκληρώσαμε και τα οικονομικά μας θέματα. Η διεθνή επικαιρότητα, όπως σας προανέφερα, παίρνει την σκητάλη μόλις τώρα για να δούμε και αναλυτικά κάποιες από τις κέρυες και σημαντικές εξελίξεις που είχαμε από τον κόσμο για τη σημερινή ημέρα και κάποιες από τις πιο σημαντικές διεθνείς ειδήσεις που έτρεξαν. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο να υπενθυμίσω ότι μέχρι ώρα για τους ακροατές που συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στον Ίζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγαζίνο, το οποίο συνεχίζεται μέχρι και τις 2, να σας πω ότι έχουμε παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες ενότητες με πολιτικές ειδήσεις, εσωτερικά θέματα και οικονομική επικαιρότητα, ενώ πάμε μόλις τώρα να δούμε αναλυτικά κάποια από τα θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας μας. Με πρώτο θέμα να δούμε τι γίνεται στον Περσικό κόλπο, να δούμε πώς κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση ουσιαστικά παρά τη συνέχιση να υπογραμμίσω των διπλωματικών διεργασιών. Σε μία από τις πιο κρίσιμες λοιπόν φάσεις των τελευταίων ετών, εισέρχεται η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται, την ένταση να εξαπλώνεται στον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούζ να παραμένουν και στο επίκεντρο των διεθνών ανησυχιών. Τα γεγονότα πάντως στον κόλπο αποτυπώνουν μία εικόνα διαρκούς κλιμάκωσης, όμως οι στρατιωτικές κινήσεις συνυπάρχουν με παρασκηνιακές, μπορούμε να πούμε, διπλωματικές επαφές, αφήνοντας ανοιχτό και το παράθυρο για πολιτική αποκλιμάκωση. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων, των ΗΠΑ, ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν και ένα νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν και σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, αμερικανικές δυνάμεις περιλαμβανομένων και μαχητικών αεροσκαφών αλλά και μη επανδρομένων αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων ιρανικών στρατιωτικών στόχων, αναφέρεται στην πηγή. Η CENTCOM από τη μεριά της ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινα, στρατιωτικές υποδομές, εφοδιαστικής υποστήριξης κατά κύριο λόγο, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με τις ναυτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι περισσότεροι από 5.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν και σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι και έτοιμοι να δράσουν. Από την άλλη πλευρά, τώρα η Τεχεράνη καταγγέλει ότι οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν πλήγματα και σε πολιτικές υποδομές κυρίως στο νότο της χώρας, κοντά δηλαδή στα στενά του Ορμούς, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για καταστροφές σε αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρες, ενώ αναφέρουν και 2 νεκρούς αλλά και τραυματίες. Παράλληλα, η ιρανική πλευρά, να σημειώσω, εμφανίζεται και αποφασισμένη έτσι να απαντήσει στρατιωτικά με τους φρουρούς της Επανάστασης, να προειδοποιούν και να στέλνουν και μήνυμα ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις μέχρι να σταματήσουν οι αμερικανικές επιδρομές στο νότιο Ιράν αλλά και στα στενά του Ορμούς. Στο μεταξύ, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής εχθές έθεσαν και στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στο Κουβέιτ, ενώ στρατός της χώρας του κόλπου ανακοίνωσε ότι η ιρανική επίθεση τραυμάτισε και αρκετούς στρατιωτικούς. Το Μπαχρέιν τώρα έχησαν και οι σιρήνες συναγερμού και οι αρχές κάλεσαν και τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγια να μεταφέρουν, ενώ τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στόχος ήταν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη που σταθμεύουν σε αεροπορική βάση της χώρας. Να υπογραμμίσουμε τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ότι ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι εξελίξεις κατά κύριο λόγο γύρω από τα στενά του Ορμούς, τη σημαντικότερη ίσως θαλάσσια δίωδο μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο. Η δήλωση επίσης του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέξεθ ότι το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς ερμηνεύεται και ως σαφές μήνυμα από τους διπλωμάτες προς την Τεχεράνη, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προτίθενται να διασφαλίσουν και την ελευθερία της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Η σημασία ωστόσο του συγκεκριμένου θαλάσσιου περάσματος είναι καθοριστική, έτσι, καθώς μέσω αυτού διακινεί και περίπου το 1/5 του παγκόσμιου εμπορίου του πετρελαίου, ενώ από εκεί διέρχονται και μεγάλες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου, υπενθυμίζω, προς τις διεθνείς αγορές, ενώ οποιαδήποτε τώρα διαταραχή στη λειτουργία του θα μπορούσε να προκαλέσει εξαιρετικά σοβαρές αναταράξεις στις τιμές της ενέργειας που ήδη βιώνουμε για άλλη μία εβδομάδα βέβαια και στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Παράλληλα με όλο αυτό το σκηνικό, το εμπόλεμο σκηνικό, η διπλωματική διάβλη, θέλω να σας μεταφέρω ότι παραμένουν ανοιχτοί.
Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται και ότι η Ιρανική πλευρά εξακολουθεί να επιδιώκει μια συμφωνία, γεγονός που αφήνει και περιθώριο για πολιτική διαχείριση της κρίσης, έστω και μέσα σε ένα ιδιαίτερα εύθραυστο περιβάλλον. Από την δική τους πλευρά, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η συνέχιση των διπλωματικών επαφών λειτουργεί ως βασική βαλβίδα ασφαλείας, όπως την ονομάζουν, περιορίζοντας και τουλάχιστον προς το παρόν τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης στρατιωτικής σύγκρουσης. Αυτό μεταξύ άλλων, κάποιες από τις εξελίξεις ουσιαστικά που έχουμε από την Μέση Ανατολή. Είδαμε κάποια από τα σημεία. Και πάμε να περάσουμε στο Ουκρανικό, όπου οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν και επίθεση εναντίον ρωσικού δηληστηρίου πετρελαίου. Το Γενικό Επιτελείο, στο μεταξύ, ανέφερε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι η επίθεση προκάλεσε και πυρκαγιές στο δηληστήριο, ενώ πρόσθεσε επίσης ότι ένα πλοίο μεταφοράς φυσικού αερίου και ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκαν στην Μαύρη Θάλασσα, και αυτά σύμφωνα με το Reuters. Να προχωρήσουμε τώρα στη συνάντηση που είχαν Μακρόν και Μέρτς, να δούμε αναλυτικά τι συζητήθηκε και κάποιες από τις κέρυες τοποθετήσεις. Η Γερμανία τώρα και η Γαλλία, να υπενθυμίσω, εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς ασφάλειας και της οικονομικής πολιτικής. Επ' αυτού, μάλιστα, αναμένεται να υπογραφεί και μια σειρά διμερών συμφωνιών στην τακτική Γαλλο-Γερμανική Σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιείται και στο ανάκτορο στο Μπρίλ, κοντά στην Κολονή. Έχει ξεκινήσει ήδη από τις προηγούμενες μέρες με την κοινή συνεδρία των Υπουργικών Συμβουλίων και των δύο χωρών. Τη σημασία πάντως των γαλλο-γερμανικών σχέσεων για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισαν και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, όπως επίσης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, στο προχθεσινό βραδινό τους δείπνο, ενόψει και της χθεσινής διακυβερνητικής συνάντησης. Οι διπλωματικοί συντάκτες, κυρίως του κόσμου, παρακολουθούμε διεθνή μέσα και ρεπορτάζ, αναφέρουν ότι η συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας πρέπει να επεκταθεί και περαιτέρω και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης να επιταχυνθεί, όπως είπε και στις δηλώσεις του ο Μακρόν. Από κοινού, πάντως, με τον Μέρτς εργάζονται για την ειρήνη στην Ευρώπη, όπως επισημαίνεται, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, αλλά και την συνεργασία στην οικονομία σε τομείς του μέλλοντος, όπως είναι παραδείγματος χάρη τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι οι κβαντικές τεχνολογίες, αλλά και η διαστημική έρευνα. Ο καγκελάριος Μέρτς επεσήμανε την ιστορική σημασία του Μπρίλ, που επιλέγει για την κοινή συνεδρία των υπουργών των δύο χωρών. Ενώ η χθεσινή γαλλο-γερμανική συνάντηση κορυφής, να σας σημειώσω ότι είναι και η τελευταία με τη συμμετοχή του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, δεδομένου ότι μετά από δύο θητείες δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος στις προεδρικές. Συγχωρέστε με, εκλογές της Γαλλίας για την ερχόμενη άνοιξη. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στο Μεξικό τώρα, γιατί ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις ακτές της νότιας πολιτείας Τσιάπας του Μεξικού μόλις εχθές Παρασκευή, προκαλώντας και προειδοποίηση για τσουνάμι στο μεταξύ και κλονίζοντας και κτίρια στη γειτονική Γουατεμάλα και στο Ελ Σαλβατόρ. Μετά τον σεισμό, το Αμερικανικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι εξέδωσε και αυτή την προειδοποίηση για τον κίνδυνο στην περιοχή, λέγοντας ότι υπάρχει πιθανότητα παλυρικά κύματα να πλήξουν παράκτιες περιοχές σε απόσταση έως και 300 χιλιόμετρων από το επίκεντρο του σεισμού, και αυτό το θέμα σύμφωνα με πηγές από το Reuters. Να συνεχίσουμε τώρα στην Κομισιόν, γιατί σε πρώτο πλάνο βρίσκεται το διπλό ενεργειακό πακέτο που αφορά οικονομικότερο ρεύμα αλλά και πράσινη βιομηχανία. Δύο μεγάλες λοιπόν προτάσεις με κοινό στόχο να καταστεί η Ευρώπη λιγότερο εξαρτημένη από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα αλλά και πιο ανταγωνιστική, όπως επισημαίνει από τη μεριά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσίασε μόλις εχθές. Το πακέτο μάλιστα συνδυάζει, να σας μεταφέρω, ένα σχέδιο δράσης για τον εξηλεκτρισμό με μια εκτεταμένη, όπως είπαν, αναθεώρηση της αγοράς άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο πάντως απευθύνεται πιο άμεσα στους πολίτες, καθώς αφορά λογαριασμούς ρεύματος, θέρμανσης αλλά και αυτοκίνητα, ενώ το δεύτερο είναι πιο τεχνικό, να το πω έτσι, καθορίζει πώς θα πληρώσει η βιομηχανία και οι μεταφορές για την μετάβαση. Αυτά σχετικά με το διπλό ενεργειακό πακέτο από την Κομισιόν. Να ενημερώσω ότι ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να αναλάβει, ανέλαβε μάλλον, τα καθηκοντά του εχθές Παρασκευή 17 Ιουλίου και επίσημα την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, ανοίγοντας και τον δρόμο για να γίνει και πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου την Δευτέρα, όταν ο Κιρ Στάρμερ θα υποβάλει και την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο, όπως και ήδη γνωρίζουμε.
Πάμε να συνεχίσουμε στην Ισπανία, γιατί οι πυροσβεστές στην βορειοανατολική, στο βορειοανατολικό κομμάτι της χώρας αγωνίζονται να περιορίσουν την πυρκαγιά στην περιοχή της Αραγωνίας που παρακολουθήσαμε. Εκτενώς, η φωτιά που ξέσπασε στην Ορέις, όπως ονομάζεται, κοντά στην Σαραγώσα, έχει ήδη κάψει 45 συνολικά χιλιάδες στρέμματα και θα χρειαστούν και μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο, προειδοποιούν οι τοπικές αρχές στην Αραγωνία. Σύμφωνα με την τελευταία πάντως ενημέρωση και τα τελευταία δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας, πάνω από 120.000 στρέμματα της γης έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Έχουν δημοσιοποιηθεί και εικόνες, έχουν δημοσιοποιηθεί και βίντεο. Πραγματικά οι εικόνες είναι τραγικές. Και θα μείνουμε συντονισμένοι για να δούμε και από την νέα εβδομάδα τι μέλη γενέστε και με αυτό το θέμα και πώς θα εξελιχθεί. Όσον αφορά το ζήτημα πάντως των πυρκαγιών, να σας πω ότι εκατοντάδες ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μένονται και στον Καναδά, προκαλώντας και σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας του αέρα, όχι μόνο σε καναδικές πόλεις, αλλά και σε μεγάλο βαθμό και σε μεγάλο μέρος των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πυκνοί καπνοί, αναφέρουν οι ειδικοί, έχουν οδηγήσει και τις αμερικανικές αρχές στην έκδοση προειδοποιήσεων, ενώ οι κάτοικοι σε αρκετές περιοχές καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, αλλά και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. 10:46 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας έτρεξε και για αυτήν την ενότητα η επικαιρότητα είναι εξαιρετικά πληθωρική και εξαιρετικά πλούσια. Η αλήθεια είναι, εμείς ολοκληρώσαμε και τη διεθνή επικαιρότητα. Τώρα πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break, να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας, να έρθει και η επιτυχία μας και να επιστρέψουμε ξανά, γιατί απομένουν άλλες δύο ενότητες αναλυτικά εδώ στην ενημερωτική μας εκπομπή στον Easy 97,2. Ραντεβού σε λίγα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε στις θέσεις μας και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και βεβαίως συνεχίζεται εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγο πριν. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας, το Flowers από Miley Cyrus, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και είμαστε λοιπόν πίσω για να συνεχίσουμε κανονικότατα με αμέσως επόμενη στήλη της σημερινής μας εκπομπής, με την πέμπτη κατά σειρά ενότητα, όπου θα δούμε αναλυτικά αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν. Έχουμε μπει για τα καλά σε τροχιά Σαββατοκύριακο, Σάββατο λοιπόν 18 του μήνα, και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με κάποιες από τις πιο σημαντικές έτσι και κέρυες αθλητικές ειδήσεις που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα, ξεκινώντας βεβαίως από τον Παναθηναϊκό, όπου σας έχω νεότερα και για μια πολύ συγκεκριμένη συμφωνία κάνουν λόγο οι Τούρκοι, και πάμε να το δούμε αναλυτικά το θέμα. Το Τριφύλλι αναζητούσε στην αγορά έναν βασικό στόπερ, να υπενθυμίσω, για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής, με τους πράσινους να θέλουν να ολοκληρώσουν μέσα στις επόμενες μέρες ή και ώρες τη μεταγραφή του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Ο σοβαρός τώρα τραυματισμός του Ίγκασον, που παρακολουθήσαμε χθες και στα δελτία ειδήσεων αναλυτικά, ανάγκασε τον Παναθηναϊκό να βγει ακόμα πιο επιθετικά στην αγορά για να κλείσει το θέμα του στόπερ, με τους πράσινους να φουλάρουν τις μηχανές, θα το πω έτσι, αφηγηματικά και μεταφορικά, για να κλείσουν τον Ντρόγκελεν. Ο Ολλανδός στόπερ της Samsung Sport είναι ο πρώτος στόχος του Τριφυλλιού να υπογραμμίσει εδώ και αρκετές εβδομάδες, με τον Jakob Nistrup να έχει εγκρίνει και την περίπτωσή του. Και παρά το γεγονός τώρα ότι το τελευταίο διάστημα η υπόθεση δεν βρισκόταν στο προσκήνιο, οι επαφές δεν διακόπηκαν καθόλου, καθώς οι εκπρόσωποι του Ολλανδού διατήρησαν ανοιχτή την επικοινωνία με τον Παναθηναϊκό, επιδιώκοντας παράλληλα να κάμψουν και τις αντιστάσεις της τουρκικής ομάδας. Ο 27χρονος, στο μεταξύ αμυντικός, εξακολουθεί να έχει ως προτεραιότητα την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ενώ τα σενάρια περί ενδιαφέροντος της Trabzonspor δεν φαίνεται να επηρέασαν καθόλου τις όλες εξελίξεις, αλλά φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν κιόλας ως επικοινωνιακό, με συγχωρείτε, τρίκ από την διοίκηση της ομάδας της Samsundas, όπως αναφέρουν και οι πηγές αλλά και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σύμφωνα μάλιστα και με τα τουρκικά μέσα, υπάρχει και συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Samsung Sport για την μεταγραφή του Ντρόγκελεν, ο οποίος και προορίζεται για να συνθέσει ένα βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο με τον De Frey. Στο ρόστερ επίσης του Τριφυλλιού υπάρχει ακόμα και ο Κάτρις, αλλά και ο Τουμπά, αλλά και ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος και είναι τραυματίας. Να σημειώσω και μένουμε συντονισμένοι, ίσως την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και πιο επίσημα νέα για αυτήν την περίπτωση. Παραμένουμε στο Τριφύλλι και περνάμε στον Γκέρσον Γιαμπουσέλε τώρα, γιατί η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κινείται στους ρυθμούς του Γκέρσον, ο οποίος και βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα από το απόγευμα της Πέμπτης. Το πρωί της χθεσινής μέρας τώρα, ο 31χρονος διεθνής Γάλλος forward ξεναγήθηκε και στο Telecom Center, να σας μεταφέρω, παίρνοντας και μια γεύση από το νέο του σπίτι, από τη νέα του ομάδα. Ο Γιαμπουσέλε επισκέφτηκε τους χώρους του γυμναστηρίου, είδε τις αφίσες με τα τρόπαια των πρασίνων και βγήκε βεβαίως και φωτογραφίες. Είδαμε όλα έτσι διεξοδικά και από τις σελίδες του Τριφυλλιού σε διάφορα σημεία του στο γήπεδο. Ο Γάλλος ψηλός φάνηκε μάλιστα να τα χάνει, έτσι αντικρίζοντας και τα λάβαρα του Παναθηναϊκού στην οροφή του γήπεδου. Να υπογραμμίσω ότι ο Γκέρσον δείχνει ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την συγκεκριμένη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και έχει προλάβει να αγαπηθεί, αναφέρουν πολλές πηγές και μαρτυρίες, από τον κόσμο του Τριφυλλιού πριν καν φορέσει την πράσινη φανέλα. Εμείς του ευχόμαστε ξανά πολύ καλή επιτυχία στη νέα του ομάδα και στην πορεία του στον Παναθηναϊκό, και αναμένουμε να δούμε και όλα τα νεότερα από τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, από το νέο του σπίτι, από την νέα του ομάδα. Λοιπόν, παραμένουμε σε κλίμα Τριφυλλιού, πολλά νέα από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ο Σίριλ Ντέστερς τώρα μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση με τον Παναθηναϊκό. Νιγηριανός μάλιστα φορ ακολούθησε και μέλος του προγράμματος της χθεσινής προπόνησης, και στόχος του είναι να είναι και διαθέσιμος σε περίπου 3 εβδομάδες. Από την πλευρά του τώρα,
Ο Φακούντο Πελίστρι προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς, ενώ θεραπεία ακολούθησαν η Καλάμπρια και η Ινγκασόν. Οι πράσινοι χωρίστηκαν και σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν ως βασικοί στο παιχνίδι κόντρα στην Rapid Vienna, ακολούθησαν και ένα πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν κανονικά με προθέρμανση, συνέχισαν με ρόντο, ασκήσεις, κυκλοφορία στις μπάλες και ολοκλήρωσαν και με παιχνίδια ένας εναντίον ενός και τρεις εναντίον τριών. Αυτά μάθαμε από την προπόνηση του Παναθηναϊκού που διεξήχθη μόλις εχθές και σας μεταφέρω αναλυτικά και όλα τα νεότερα αλλά και το τι συνέβη. Και για να προχωρήσουμε στο Δημήτρη Μωραΐτη, ο οποίος επιστρέφει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Είδατε, έχουμε πολλά νέα για το τριφύλι τη σημερινή ημέρα και στο σημερινό μας μαγκαζίνο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να τονώσει το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του και μετά την διαφαινόμενη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη, παίρνει την απόφαση να κρατήσει κανονικά στην ομάδα το Δημήτρη Μωραΐτη και τη φετινή σεζόν. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μάλιστα υπολογίζει στον 27χρονο διεθνή γκάρντ για το ρόστερ τη νέα σεζόν, θέλοντας να έχει και μια εναλλακτική λύση στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Την περασμένη μάλιστα σεζόν ο Μωραΐτης αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο και μετρώντας και μέσο όρο στην Greek Basketball League 9,8 πόντους, 5,3 assist και 3,5 rebound σε 27,4 λεπτά συμμετοχής. Ο Έλληνας Γκάρντ θα πλαισιώσει και στην περιφέρεια τους Κώστας Λούκα, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν και Μπράνκου Μπαντιό, αλλά και κάποιους ακόμα, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, δεν έχουμε περισσότερες και περαιτέρω πληροφορίες. Λοιπόν, αυτά και με τον Δημήτρη Μωραΐτη, είδαμε αρκετά νέα και από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό αλλά και από τον μπασκετικό. Πάμε τώρα στις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων για το τρίτο προκριματικό του Europa League που αφορά ΠΑΟΚ και Δυναμό Κιέβου. Λοιπόν, να σας πω ότι γνωστές έγιναν οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων του ΠΑΟΚ με την Δυναμό. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος αγώνας του ζευγαριού ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στις 8 ακριβώς στην Πολωνία, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα στο γήπεδο της Τούμπα στις 30 δηλαδή του μήνα. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση καλείται να ξεπεράσει και το εμπόδιο των Ουκρανών προκειμένου να συνεχίσει και την πορεία της προς την League Phase του Europa League. Αυτές λοιπόν και οι ημερομηνίες και ακριβείς ώρες των αγώνων για ΠΑΟΚ και Δυναμό Κιέβου. Τα έχουμε και αναλυτικά τη σημερινή ημέρα, γνωστοποιήθηκαν. Και να συνεχίσουμε στα διεθνή μας, να συνεχίσουμε στον Μίκαελ Ολίσε, ο οποίος επιθυμεί διακαώς, θέλω να σας μεταφέρω, τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης και φρόντισε να εκφράσει και ανοιχτά την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Bayern Μονάχου. Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον η Equip, την οποία και παρακολουθούμε στενά για πολλά και διάφορα θέματα. Για τη σημερινή μέρα έτσι εστιάσαμε στο ζήτημα του Μίκαελ Ολίσε. Η Equip τώρα κάνει λόγο για επικοινωνία του διεθνή Γάλλου μέσω επιθετικού με το περιβάλλον του, όπου του μετέφερε και την επιθυμία του να φύγει από την Bayern Μονάχου και να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 24χρονος λοιπόν μέσω επιθετικός θέλει να αγωνιστεί παρέα με τον Κιλιάν Εμπαπέ και στην Μαδρίτη, αλλά η μετακίνησή του στους Μαδριλένους μόνο εύκολη περίπτωση δεν είναι, αναφέρει χαρακτηριστικά η Equip. Ο Γάλλος Superstar έχει συμβόλαιο μέχρι και το 2029 με τους Βαβαρούς και η χρηματιστριακή του αξία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται σε κοντά 150 εκατομμύρια ευρώ, να υπολογίζουμε. Τι ποσά είναι αυτά, θα πω εγώ, που εντάξει, είναι αστρονομικά και λογικό. Λογικότατο το βρίσκουμε. Αυτά με τον Μίκαελ Ολίσε, σύμφωνα και με την Equip. Μένουμε συντονισμένοι, θα έχουμε πολλά νεότερα και από την επόμενη εβδομάδα ίσως, και πάμε να συνεχίσουμε σε Ολυμπιακό, γιατί βρίσκεται και πάλι στην Ολλανδία Ολυμπιακός, όπου πραγματοποιείται και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του ενόψη και της νέας σεζόν. Η ομάδα τώρα του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ προετοιμάζεται για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League για το απόγευμα της Παρασκευής, μάλλον διεξήχθη. Και από την νέα εβδομάδα, με την έναρξη του νέου μας μαγκαζίνου από την Δευτέρα, θα σας έχουμε και όλες τις εξελίξεις σχετικά με την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Να δούμε και το χρόνο μας, 9:33 πρώτα λεπτά. Προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα, νομίζω. Για δώστε μου
Κάποια δευτερόλεπτα, ακόμα μία μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά έκλεισε και τον Ζουέλ Ρόκα, ο οποίος και αναμένεται να ανακοινωθεί και τις επόμενες ώρες και μέρες. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε αυτή τη μεταγραφή. Ο 21χρονος αριστερός εξτρέμ, να θυμίσω ότι είναι και τυπικά ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών, μιας και έβαλε και την υπογραφή του στο συμβόλαιο 5 χρόνων, 4+1, που του προσφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Και περισσότερα έτσι δεδομένα και στοιχεία θα έχουμε επίσης για αυτό το θέμα από τη νέα εβδομάδα. Και κλείνουμε λοιπόν με τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο σημείο αυτό και πάμε να δούμε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Σάββατο 18 του μήνα, όπου ο καιρός αναμένεται αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5, τοπικά 6 μποφόρ με 1 βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 36 με 37 κοντά βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν στο σημείο αυτό τα αθλητικά μας θέματα, ολοκληρώσαμε και την αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Αττική. Ωστόσο, μένετε εδώ συντονισμένοι στο News 97,2, γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε με την τελευταία ενότητα του μαγκαζίνου να παίρνει σε λίγα δευτερόλεπτα τη σκητάλη. Οπότε μένετε εδώ για να δούμε, ξέρετε. Τώρα αλλάζουμε κλίμα, τα απολευτικά μας τραγούδια από το χώρο θεάματος. Και περνάμε λοιπόν στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ βεβαίως στο News 97,2 που μόλις τώρα αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και ενέργεια. Αφήνουμε πίσω επικαιρότητα και δισογραφία, καθότι έχουμε ολοκληρώσει και το σύνολο των ενοτήτων μας. Και πάμε να περάσουμε στα απολαυστικά μας τραγούδια από το χώρο θεάματος για την σημερινή μας ενότητα. Εδώ για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο, που για σήμερα σας έχω ετοιμάσει κατά κύριο λόγο τι θα κάνουμε στην πόλη αυτό το σουκού για όσους τουλάχιστον μείνουμε εδώ στην Αθήνα. Θέλω να ξεκινήσω με κινηματογράφο αλλά και με τη νέα ταινία του Christopher Nolan, φυσικά, την Οδύσσια που μεταφέρει για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη, έχοντας πραγματοποιήσει γυρίσματα σε ολόκληρο τον κόσμο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Το απόλυτο μάλιστα έπος διασκευάζεται με τα μάτια στο σήμερα ως μια άνηση, μα ενδιαφέρουσε και πολυεπίπεδη αλληγορία, η οποία και προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο χολιγουδιανό υπερθέαμα και το εσωτερικό υπαρξιακό δράμα. Οπότε, αν είστε στη φάση να δείτε κάποια ταινία για αυτό το σουκού, νομίζω σε πρώτο πλάνο τίθεται η νέα ταινία του Christopher Nolan, Οδύσσια, και περιμένουμε και τα σχόλιά σας από την επόμενη εβδομάδα. Και επειδή στις τελευταίες εκπομπές και στις τελευταίες έτσι ενότητες του καθημερινού μας μαγκαζίνου έχουμε αφήσει λίγο στην απέξω τους μικρούς μας φίλους. Έρχομαι με ένα πάρα πολύ ωραίο event που έχει ξεκινήσει ήδη από τις 18 και θα πάει μέχρι και τις 25 Ιουλίου στο Μουσείο Κοτσανά Αρχείας Ελληνικής Τεχνολογίας στο Κολωνάκι, όπου το μουσείο αυτό προσκαλεί τους μικρούς επισκέπτες σε μια μοναδική βραδιά με παιχνίδια, με γρίφους, αλλά και διανυκτέρευση. Τώρα, αν θέλεις να ξυπνήσεις με το ξυπνητήρι του Πλάτων, αν θέλεις να κοιμηθείς ανάμεσα στις εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων και να ζήσεις και μια νύχτα γεμάτη μυστήριο, γεμάτη παιχνίδι και ανακαλύψεις, αυτό το καλοκαίρι στο προσφέρει όλο αυτό το τρίπτυχο το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης, επαναλαμβάνω, στο Κολωνάκι, που προσκαλεί τους μικρούς φίλους σε μια ξέχαστη εμπειρία διανυκτέρευσης, όπου η γνώση γίνεται περιπέτεια και οι εφευρέσεις της αρχαιότητας ζωντανεύουν. Για πολλές περισσότερες πληροφορίες για τους γονείς, μπορείτε να μπείτε και στην επίσημη σελίδα του Μουσείου. Νομίζω δεν χάνετε αυτό το event. Επαναλαμβάνω, τρέχει από τις 18 μέχρι και τις 25 Ιουλίου. Πάμε να σας υπενθυμίσω για αυτή την Κυριακή ότι τα καταστήματα είναι ανοιχτά στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, και αν θέλετε να κάνετε και τις τελευταίες αγορές σας πριν τις διακοπές, νομίζω ότι είναι ιδανική περίοδος. Από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτά, οπότε σας περιμένουν. Στο μεταξύ, πάμε γρήγορα να περάσουμε και στην δίσκο από τα 80's που ζωντανεύει στην Κυψέλη. Η δημοτική αγορά Κυψέλης ταξιδεύει λοιπόν το κοινό πίσω από τη δεκαετία του 80's, μέσα από 80's κομμάτια, ένα τετραήμερο που έχει ξεκινήσει ήδη από τις 16 και πάει μέχρι και τις 19 Ιουλίου αυτή την Κυριακή. Οπότε νομίζω θα περάσετε φανταστικά με αυτές τις επιτυχίες και ένα DJ set, αλλά και γρήγορα μαθήματα χορού που θα μεταμορφώσουν το χώρο σε ένα πραγματικά σκηνικό νοσταλγικής διάθεσης. Από τις 11 το βράδυ έως και τις, από τις 11 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ προσκαλούν όλους μικρούς και μεγάλους να ζήσουν την εμπειρία της δίσκο εποχή στην δημοτική αγορά της Κυψέλης. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι που είδαμε. Μόλις τώρα εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για την επόμενη πια εβδομάδα. Σας εύχομαι να περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού από τη Δευτέρα εδώ βεβαίως στο News 97,2 την ίδια ώρα. Καλή σας μέρα. Bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
2: 1,67, παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, έχω και σκολίωση. Δηλαδή, αν με ίσιονε κάποιος, άμα με βάζει στο κρεβάτι προκρούστη εκεί πέρα. Ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι με σκολίωση.
1: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιονε, θα ήμουν 1,95.
2: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
1: Και λίγα συντόμω φαντάζομαι 1,64.
2: 1,63. Γεια σα. Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου, το 1,71 που γι' αυτό ήμουν κατασκευασμένη.
1: Αν είχα ακόμα τον προκρούστη, θα ήμουν ψηλή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.